Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα βγει ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: 90,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. Και τη νύχτα.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

φάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φρυάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
6: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
5: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Καταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
7: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
0: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Είναι η χαρά της Παρασκευής.
0: Σόβαρα, η χαρά.
1: Φαίνεται, ξεχυλίζει, τρέχει εδώ, μας έχει πλημμυρίσει το διάδρομο. Το στούντιο είναι η χαρά της Παρασκευής. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, 19 Ιουνίου. Mm-hmm. Με πολλές, πολλές καλημέρες. Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και είστε συντονισμένοι εδώ που είμαστε εμείς. Που είμαστε εμείς στην Ορεστιάδα, στο Ράδιο Εύρος, αλλά κυρίως στα Ερτζιανά πρώτα.
0: Ναι.
1: Και μετά κολυμπάμε στον ωκεανό του διαδικτύου. Είδε ποιητικότητα πρωί-πρωί.
0: Πραγματικά. Μπράβο.
1: Λοιπόν, 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου. 95,3 για το νότιο κομμάτι, αν ζείτε ήδη έρχεστε από την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, είστε στη Σαμοθράκη ή πάτε προς το υπόλοιπο της Θράκης. Radioevros.gr, διαδικτυακά, όπαντου.
0: Τώρα μιλάω σωστά.
1: Τώρα μιλάω σωστά τα ελληνικά. Είναι το ωμέγα, είναι το θαυμαστικό ο παντού,
0: ναι,
1: κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: είναι ο υπερθετικός.
1: Υπερθετικός, υπερθετικότατος θα λέγαμε.
0: Ναι.
1: και φυσικά υπάρχει και άλλη εκδοχή του διαδικτύου, δηλαδή μέσω του Facebook του Ράδιο Εύρος κάνουμε τη ζωντανή μας μετάδοση, το επανομαζόμενο πάλι στα ελληνικά live streaming, στο οποίο επιδρούμε, αλληλεπιδρούμε μαζί σας, γιατί μας στέλνετε μηνύματα, μας στέλνετε θέματα, μας λέτε για την κίνηση στους δρόμους, μας λέτε αν κοιμηθήκατε καλά, τι φάγατε για πρωινό. Ελάχιστα συμβαίνουν από αυτά. Να. Εν πάση περιπτώσει, εμείς πάλι σας αγαπάμε, γιατί μας αγαπάτε κι εσείς. Λοιπόν,
0: αμυγάδες,
1: εδώ, πρωινή περιπολία, από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή μαζί. Και ο Γιάννης είναι έτοιμος να σας πει γιατί σήμερα ένιωθα καθώς ερχόμουν περισσότερο κρύο.
0: Υποσκιάν. Το ένιωθες,
1: χθες ήταν 17,9 στην οριστιάδα αυτή την ώρα σήμερα.
0: Λοιπόν, θα σε πάω να βάλω λίγο suspense. Θα σε πάω πρώτα από τα νότια.
1: Τη μουσική.
0: Στην Σαμοθράκη έχει 22,6 βαθμούς Κελσίου. Στην Αλεξανδρούπολη αυτή την ώρα έχει 21,3. Βλέπω τώρα, συγγνώμη κιόλας, αλλά βλέπω λίγο το γράφημα της θερμοκρασίας χθες στην Αλεξανδρούπολη και σκέψω ότι περίπου στις 2:30 η Αλεξανδρούπολη έχει 26 βαθμούς. Αν κάνει μια
1: ένα κλικ προς τα πάνω,
0: απότομη άνοδο από τους 26 στους 30 και κάτι μέχρι και τις 3:30 και τσουπ ξαναπέφτει 26. Δηλαδή ήταν, ξέρω, λες και είχε σύννεφα.
1: Περνούσαν σύννεφα.
0: Ναι.
1: Καθάρισε,
0: ανέβηκε.
1: Μετά ξανήρθε, γιατί εδώ έβριξε κιόλας.
0: Ναι, ναι, σωστά. ναι, αλλά εδώ είναι το αντίθετο. Λες και περνούσαν όλη μέρα σύννεφα.
1: Ναι, και μετά.
0: Ναι, άνοιξε για ένα λεπτό και τέλος πάντων. Αυτό έτσι. 21,3 έχει η Αλεξανδρούπολη αυτή την ώρα. Τώρα για το πώς θα εξελιχθεί η μέρα θα μας τα πει και ο Χρυσόστομος ο Παρανός, αλλά μέχρι εκείνη την ώρα που θα μας τα πει ο Χρυσόστομος να πούμε ότι 24 θα έχει σήμερα στις 9, 28 στις 12, 30 στις 3 το μεσημέρι με ανέμους έντασης 5 μποφόρ βόρειας διεύθυνσης. Για την Αλεξανδρούπολη αυτά. Τώρα στο Σοφλή έχει 15 βαθμούς, στο Δημότυχο έχει 16,7. Η Ορεστιάδα, Χάρη, έχει 16,1.
1: Σχεδόν δύο βαθμούς διαφορά από χθες.
0: Και στα Δίκαια έχει 16,2. Ναι. Εμείς τώρα καλημερίζουμε τη Δέσποινα, την Αλεξάνδρα, τον Γιώργο, την Ελένη και την Ιωάννα. Καλημέρα στους πρώτους 5 που μας έστειλαν μήνυμα στη ζωντανή μας μετάδοση. Και πάμε να δούμε
1: τις γιορτάζεις
0: σήμερα,
1: να αρχίσουμε τα να αρχίσουμε μετά τις ημέρες. Πρώτα από το εορτολόγιο είναι του Οσίου Παϊσίου. Του μεγάλου. Δηλαδή τόσο καιρό ακούμε για τον Άγιο Παΐσιο, για τον Άγιο Παΐσιο, Όσιο Παΐσιο. Άγιος δεν έγινε.
0: Έγινε.
1: Έγινε νομίζω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν αυτό είναι προαγωγή, τι είναι στο σύστημα. Αλλά ναι, είναι Άγιος πλέον, δεν ξέρω γιατί γράφει Όσιος Παΐσιος. Είναι του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου, ναι, του Θαδαίου και του Αγίου Ζησίμου του Μάρτυρος.
0: Μάλιστα.
1: Γιορτάζουν λοιπόν τα ονόματα Παΐσιος, Παΐσις, Παϊσία. Ιούδας, Ζώσιμος, Ζώσης, Ζήσιμος, Ζήσης, Ζωσιμαίος, Ζώσα και Ζωσιμαία με διαφορετική γραφή. Χρόνια πολλά σε όλους. Ανατολή Ηλίου κλασικά στις 6 και 2, είπαμε αυτό δεν συμβαίνει αλλά δεν πειράζει αφού το λέει. Και Δύση Ηλίου στις 9 παρά 10, ναι, τόσο.
0: Τόσο.
1: Ίδιο με χθες.
0: Ωραία. Καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στην Ξανθήπη. Τώρα, από γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα, το 240 π.Χ., ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης.
1: Το κάναμε,
0: το πείραμα του Ερατοσθένη.
1: Εκεί που το χάνεις.
0: Εννοώ το κάναμε, το είπαμε ρε παιδάκι. Εσείς το κάνατε εκεί με τους αστρονόμους.
1: Εδώ, σύλλογος αστρονομίας όπως το μπλουζάκι.
0: Αχα, εχθές είχε καλεσμένη εδώ Νίκος, την μαθηματικό του πρώτου γέλο Ρεστιάδας, την κυρία της Σταφίδα, που είπε ότι τρέξανε ένα τέτοιο πείραμα και τα σχολεία της Ορεστιάδας με τις Κομωτινής, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Ωραία, λοιπόν, πριν από 20 χρόνια το κάναμε και το ίντερνετ ακόμα δεν ήταν και στις καλύτερες του, το διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Το κάνουμε στην Αλεξανδρούπολη με σημείο αναφορά στο Φάρο μαζί με ένα λύκειο της Βαρσοβίας.
0: Μπράβο σας. Λοιπόν, έχεις δει αυτά που θα γίνουν, που θα έρθουν από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στην Ορεστιάδα αύριο?
1: Όχι, τι.
0: Πάνω σε αυτή τη δράση του γεωργικού.
1: Α, όχι, δεν το.
0: Θα έρθουν και τηλεσκόπια και τέτοια.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Έχει το υπόψη. Λοιπόν, 1827, σαν σήμερα, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο.
1: Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους.
0: Στους νενέκους.
1: Νενέκους.
0: Ναι. 1843, ο Κάρλ Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνία με την αριστοκρατικής καταγωγής Τζένι φον Βεστπάλεν. Ο Γερμανός φιλόσοφος είναι 25 ετών και σύζυγός του 29. Καλός ο κομμουνισμός, αλλά άμα υπάρχει το κεφάλαιο στην άκρη. 1863, ένοπλη ρήξη ορεινών και παιδινών στην Αθήνα, η κόρυφωση των γνωστών και ως Ιουνιανών. 1963, 100 χρόνια μετά. Λοιπόν, προχθές θυμάσαι που λέγαμε για τη Βαλεντίνα Τερέσκοβα?
1: Ναι, χθες.
0: Χθες. Λοιπόν, σαν σήμερα επιστρέφει στη γη η Βαλεντίνα Τερέσκοβα μετά το παρθενικό ταξίδι της στο διάστημα. 1975, σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με τις 210 ψήφους της συμπολίτευσης, διαδεχόμενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο. Ναι, Στασινόπουλο, σωστά. Τις 210 ψήφους εξασφάλισε από τη Νέα Δημοκρατία. Ο προταθής από την Ένωση Κέντρου και υποστηριχθής από την ΕΔΑΚ ΚΟΕ εσωτερικού Παναγιώτης Κανελόπουλος έλαβε 65 ψήφους, ενώ 20 ψηφοδέλτια από το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ βρέθηκαν λευκά.
1: Τώρα, νομίζω ότι ήταν και το πολιτικό τέλος του Κανελόπουλου, αν θυμάμαι καλά, κάπως έτσι δηλαδή.
0: Τώρα, το 1930, σαν σήμερα γεννιέται η Τζίνα Ρόουλαντς, Αμερικανίδα ηθοποιός, μούσα και σύζυγος του Τζον Κασαβέτη. Mm-hmm. Το 1954 γεννιέται η Καθλίν Τέρνερ. Ξέρεις?
1: Αλίμονο.
0: Λέγε, ρε.
1: Τι, γιατί να μην την ξέρω. Εντάξει, δεν την γνώρισα από κοντά.
0: Προφανώς. Επειδή έπαιζε στον πόλεμο των Ρόουζ και στην τιμή των Πρίτζι.
1: Είναι από αυτά που μου άρεσαν ως και τα ζούμε καθημερινά.
0: Καλά. 1970.
1: Ποιος παντρεμένος δεν τα ζει, ρε.
0: Δεν ξέρω τι γινόταν.
1: Του τσακώντα. Το ζευγάρι δηλαδή. Μιλάμε όμως, εντάξει, για τρελές καταστάσεις. Όπως και το πόλεμο του Κράμερ εναντίον Κράμερ και... πώς το λέγανε το άλλο, ναι, αυτό ήταν. Στο τέλος καταλήγουν στον πόλεμο του Ρόζ, καταλήγουν και οι δυο να έχουν πέσει, είχαν ένα τεράστιο σπίτι, καταλήγουν να έχουν πέσει κάτω και να έχουν σκοτωθεί από ψηλά, από τον όροφο, γιατί θερνόντουσαν. Δηλαδή ήταν τράτζικη κατάσταση, ήταν πολύ extreme.
0: Μάλιστα. 1970, σαν σήμερα γεννιέται ο Αντώνης Ρέμος. Το 1865, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Ευαγγέλης Ζάπας, έμπορος και εθνικός ευεργέτης. Με τη διαθήκη του όρισε να κτιστεί το Ζάπιο και χρηματοδότησε τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία. Παράλληλα με εκθέσεις βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων, να γίνονται οι Ολυμπιακοί. Οι αγώνες αυτοί έμειναν γνωστοί στην ιστορία σαν Ζάπιες Ολυμπιάδες και αποτέλεσαν τον πρόδρομο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτός λοιπόν ήταν ο Βαγγέλης Ζάπας. Το 1876 πεθαίνει ο Μιχαήλ Μπακούνιν, Ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού.
1: Πεθαίνει.
0: Τι έγινε, τον έφαγαν? Δεν ξέρω.
1: Νομίζω. Το Μεξικό δεν είναι. Πόσο ετών ήταν?
0: Γεννήθηκε το 14 και πέθανε το 76, οπότε να, 62.
1: Είχα την εντύπωση. 76. Είχα την εντύπωση. Δεν μιλάμε για τον ίδιο. Είχα την εντύπωση ότι το δολοφονήσαν στο Μεξικό. Αν μιλάμε. Κάτσε, θα το ψάξω και αυτό. Γιατί κοιτούσα τον Κανελόπουλο.
0: Α, σου πω, εγώ το έχω εδώ πέρα ανοιχτό. Για να δούμε. Θάνατος. Ναι, δεν βλέπω να καταγράφεται κάτι ιδιαίτερο για το θάνατο.
1: Μπορεί κάποιον άλλο να είχα στο μυαλό μου και τους μπερδεύω. Τι να πω τώρα.
0: Ωραία. Συνεχίζω. 1951, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Άγγελος Σικελιανός. Αυτός πέθανε.
1: Ναι, αυτός πέθανε κανονικά.
0: Από τους μείζονες Έλληνες ποιητές. Το έργο του διακρίνεται από έντονο λυρισμό και ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο. Αυτά.
1: Α, αυτοί πέθαναν.
0: Ναι. Αυτοί πέθαναν, αυτοί γεννήθηκαν.
1: Βλέπω τα γλυκά. Παλιά έλεγε και θάνατο εδώ πέρα η Wikipedia σε ξεχωριστή τέτοια, αλλά λοιπόν, βλέπουμε τη δράση του στη Δρέσδη, στο Παρίσι, στα του.
0: Ναι, τα είδα και εγώ αυτά.
1: Δεν λέει πού πέθανε. Ναι. Αν είχε, ήταν στο Μεξικό, ήταν αυτός. Αν όχι, τον μπερδεύω με κάποιον άλλον. Λοιπόν, μπορώ να σας πω όμως για τον Παναγιώτη Κανελόπουλο ότι αυτόν τον θυμόμουν κανονικά. Ήταν όντως η τελευταία του αναλαμπή πολιτική, γιατί ήταν αυτός που ήταν και πρωθυπουργός κάπου εκεί στο 1967, όταν λίγο πριν τη δικτατορία, τέλος πάντων.
0: Εδώ πάντως γράφει, το βρήκα. Γράφει, συνέχισε να δραστηριοποιείται στο ριζοσπαστικό κίνημα της Ευρώπης, ως ότου τα περαιτέρω προβλήματα της υγείας του τον ανάγκασαν να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Βέρνης στην Ελβετία, όπου πέθανε ήταν την 1η Ιουλίου του 2008.
1: Δεν μιλάμε για αυτόν. Άλλον είχα στο νου μου, θα μου έρθει κάποια στιγμή.
0: Ναι, εδώ τώρα το λέμε όμως, εδώ λέει ότι πέθανε την 1η Ιουλίου του 1876. Δεν έχουμε 1η Ιουλίου.
1: Έλατε. Με το παλιό ημερολόγιο.
0: Ωραία, προχωράμε.
1: Τι διαφορά έχουμε με το παλιό ημερολόγιο? Θα μπορούσε. 14 μέρες δεν είναι. Πάλι δεν βγαίνει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Προβλήματα του κομμουνισμού.
0: Πραγματικά.
1: Του αναρχισμού, βασικά. Ο Μπακούριν ήταν αναρχικός. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα του αθλητικού τύπου. Λοιπόν, live sport, και αρχίζουμε αρχικά από το ποδόσφαιρο να πούμε. Ήρθε ο Καμαρά, πέρασε από εξετάσεις, πιθανότατα ανακοινώνεται σήμερα. Mm-hmm. Περιμένω το αποτελέσμα να τον εξετάσουμε. Ο 27χρονος Ισπανός θερματοφύλακας τώρα, ο Πένια, είναι μία ανάσα από τον Παναθηναϊκό. Και νούμερο ένα, Πένια γράφει εδώ πέρα. Δεν μπορεί να λέει Πένια, Πένια τον λένε. Έτσι, Πένια τον λένε.
0: Πενιά.
1: Πενιά. πολύ κοντά σε συμφωνία με την Μπαρτσελώνα, αντί 3-4 εκατομμυρίων ευρώ το τριφύλι για τον εξαιρετικό goalkeeper που φέτος αγωνίστηκε δανεικό στην Έλτσε. Εναλλακτική επιλογή ο 25χρονος Γερμανός Ραμάι.
0: Α, ο Βασίλης, yeah. Λέει ο Τρότσκι πέθανε.
1: Α, μπράβο, Τρότσκι ήταν. Πω, μπράβο Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε Βασίλη, καλημέρα.
1: Εναλλακτική επιλογή λοιπόν ο 25χρονος Γερμανός Ραμάι, πρόταση του Νίστρουπ σε διαπραγματεύσεις με την Τούν για τον Ράστοντερ. Αχ, λοιπόν, στην Αθήνα.
0: Δολοφονήθηκε στο Μεξικό.
1: Δολοφονήθηκε, ναι, πέθανε τώρα. Δεν το συζητάμε. Τον πέθαναν. Η πλάκα είναι ότι έχω πάρει τα άπαντα του Μπακούνιν και διάβασα μόνο ένα τόμο.
0: Αλλά τα πήρες.
1: Ήτανε 4-5, θα σε γελάσω. Λοιπόν, στην Αθήνα ο τηλεοπτικός πόλεμος για το πρωτάθλημα. Greek Basketball Link Relance T-shirt με 6.250.000 ευρώ από 5 εκατομμύρια για τη σεζόν που έρχεται και 7.2 εκατομμύρια για την επόμενη. Οι λεπτομέρειες της πρότασης, 6.2 εκατομμύρια ευρώ αλαφούζου με 1.6 εκατομμύρια για κάθε αιώνιο, αλλά πιθανή αντίδραση από ΑΕΚ, ΆΡΗ και ΠΑΟΚ. Δηλαδή είπαν θέλουμε κι εμείς. Στα ύψη αγωνία των οπαδών του Παναθηναϊκού, οι οποίοι προσδοκούν να ακούσουν ότι ο κορυφαίος προπονητής για το Ζότς, λοιπόν, που είμαστε, ναι, προσδοκούν να ακούσουν ότι ο κορυφαίος προπονητής της Ευρώπης είπε το μεγάλο ναι στο Νεπτάστερο. Εγώ νομίζω ότι θα έρθει. Είναι και, πώς το λένε, συναισθηματικό το ζήτημα. αγγίζει Καντιού και Στάνιτς πιο κάτω. Ο Γάλλος πιέζει τη Λοριάν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Στα 8,2 εκατομμύρια η νέα πρόταση στη Λουντογκόρετς για τον Σέρβο. Μαρινάκης για τα 16 χρόνια στο τιμόνι της ΑΕΚ. Λέει, συνεχίζουμε στη ΑΕΚ, της ΠΑΕΒΡΕ, ποια ΑΕΚ, Μαρινάκης, τι λέω. Συνεχίζουμε για υψηλότερες κορυφές. Γκατσίνοβιτς 2028 στην πρωταθλήτρια. Αυτή ήταν η ΑΕΚ. Όπως είχε γράψει η Live, από τις 15 Μαΐου ολοκληρώθηκε η ανανέωση του Σέρβου. MVP της Super League ο παικταράς Ορμπελίν Πινέδα με ποσοστό 67% από το κοινό. Ελουστόντο στη λίστα του ΠΑΟΚ, στο προσκήνιο 32χρονος Βάσκος κεντρικός αμυντικός που έμεινε ελεύθερος από τη Σοσιεδάδ. Προς επιστροφή στη Δυναμό Κιέβου οδεύει ο Κετσιόρα, αναμονή για την επισημοποίηση της πρόσκληψης Πούσιτς. Ο Κετσιόρα τι εθνικότητα είναι?
0: Τι να σου πω.
1: Γιατί να πάει κανείς σε μια χώρα που έχει πόλεμο? Πάει στο Κίεβο τώρα αυτός? Εκτός και αν είχε συμβόλαιο που λύγει εδώ και πρέπει να επιστρέψει γιατί ήταν όρος του συμβολέου.
0: Πολωνός είναι.
1: Άρης.
0: Να είναι όμως τα σύνορα, κοντά στο σπίτι.
1: Τα σύνορα. Άρης. Μένει ο Ρόουζ, αναζήτησε ακόμα δύο στόπερ και η Φυσιά προφορική συμφωνία με Πόμπο. Ηρακλής βλέπει Μουνιώθ, δυσκολεύει του Ινσίνιε. Βόλεϊ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση με Γιάντσουκ. Ερασιτεχνική ΑΕΚ, ξέσπασμα Αλεξίου. Κανένα τμήμα δεν είναι διαλυμένο. Δεν δέχομαι τον εξευτελισμό, την υποτίμηση και την υποκίνηση σε βία. Άντε γιατί είπε καλά, ο καλά. Αλεξίου. Πιο κάτω τώρα, Μουντιάλ 2026. Έβγαλε γούστα η Αγγλία, 4-2 την Κροατία, έγινε αυτό, το είδαμε. Κολομβία, Ουζμπεκιστάν 3-1 και αυτό το είδαμε. Γκάνα Παναμάς 1-0, αυτό είναι κανονικό χθεσινό κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν το προλάβαμε αλλιώς. Τσεχία Νότια Αφρική 1-1, ναι, και Ελβετία Βοσνία 4-1. Έβαλα να του δώσω τα τελευταία λεπτά και όλα τα γκολ μπήκαν τότε. 1-0 ήταν όταν το έβαλα, μέσα σε ένα τέταρτο. Βάλαμε 50 γκολ. Πάμε παρακάτω και πάμε στη Sport Day.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, η Sport Day λέει, έρχεται και κλειδώνει και δείχνει τον Ομπράντοβιτς στην Ελλάδα από σήμερα και οι εξελίξεις τρέχουν στον Παναθηναϊκό. Η πολύ πιθανή συμφωνία του με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο θα φέρει πίσω με σημαίνοντα ρόλο και τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Μάλιστα.
1: Έμειναν από παίχτες.
0: Ναι, ναι. Και ο Αλβέρτης θα έπαιξει κομβικό ρόλο. Εξετάζονται ήδη από μέλη του τεχνικού staff περιπτώσεις παικτών και δι σέντερ ώστε να πλαισιώσουν τον Ματίας Λεσόρ. Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις? Z Day για τον επτάστερο, με τον σπουδαίο Ζότς να προσγειώνεται στην Αθήνα, όπου απέκτησε ήδη νέο σπίτι και όλα φαίνεται πως παίρνουν το δρόμο τους.
1: Μ' αρέσει που έρχεται και κλειδώνει, δηλαδή μην έρθει κανένας άλλος.
0: Ναι. Η χειρεύουσα θέση του Εργίνα Ταμάν θα καλυφθεί σύντομα αν ο Σέρβος Coach πει το πολυπόθετο ναι και ξανακάτσει στον πάγκο, από όπου δόξασε από το 1999 έως το 2012 το τριφύλι, κατακτώντας εκτός των άλλων 5 Ευρωλίγγες. Πώς το βλέπεις εσύ το σενάριο?
1: Εγώ λέω ότι θα έρθει και ότι θα το ξαναστρώσει στον Παναθηναϊκό, πλέον είναι θεσμός.
0: Ναι.
1: Είναι ιδέα.
0: Ωραία. Ολυμπιακός. Πρώτα οι ανακοινώσεις. Τι γράφει εδώ πέρα τώρα? Κάτι για της μάρκα της εφημερίδας για το Μοντέρο. Αλλά, επιβεβαίωση. Okay. Άρης. Οι 5 κλεισμένοι του Σπανούλη. Καλάθης. Στόχος μου με τον ΠΑΟΚ ή Ευρωλίγκα. Ωραία. Ανακοινώθηκε και ο Νίκ Καλάθης στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Τώρα επίσημα εννοώ. Τώρα στην αριστερή στήλη έχει το Βαγγέλη Μαρινάκη. Κρατάμε ψηλά τη σημαία. Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για τα 16 χρόνια στο τιμόνι του θρύλου και τα τεράστια επιτεύγματα. Αλλάξαμε τον παγκόσμιο αθλητισμό. Πιο κάτω αγγίζει Σμαϊλοβιτς, όλο και πιο κοντά το θηρίο της Σαντεφιόρντ. Σκληρό πόκερ για Ρόκα. Μ' αρέσει ο Κολεόσο. Μάχη με Κόβεντρι για Στάνιτς και οι Ισπανοί στέλνουν Μαρμόλ. Παναθηναϊκός. Τελειώνει το σύριαλ. Το αργότερο μέχρι μέσα στο Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται το θέμα του δεξιού μπακ του Λεβαδιακού τριανταφύλου Τσάπρα. Διπλό όχι για Φον Ντρόγκλε. Ντρόγκελεν. Εντάξει, το είπα.
1: Να σε είσαι.
0: Τέλος ο Γετβάη και βλέπει Πένια.
1: Πένια.
0: Για τον Άσο. ΑΕΚ δεν έπεισε κανέναν. Ο πρόεδρος της Αίρας Τεχνικής, Αλέξης Αλεξίου, έδωσε συνέντευξη τύπου για να πει ότι τα κάνει σχεδόν όλα καλά και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Και φυσικά, ανανεώνει ο Πόμπο, Ηρακλής κληρώνει για Τζέρμπιν και Μπρίκα σε Μπακασέτα για αποχώρηση. Γράφει ο τρελός του χωριού.
1: Ναι, σώγει καλά, θέλω να τον διώξουν τώρα.
0: Μάλιστα. Άρης, επιστροφή στο μέλλον. ΠΑΟΚ, πακέτο διαζύγιο και γάμος. Πώς γίνεται αυτό. Και η Μουντιάλ, αγριεμένα λιοντάρια. Η Αγγλία κατασπάραξε 4-2 την Κροατία. Αναλυτικά όλη η κίνηση της χθεσινής ημέρας στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Γιατί βρε, πακέτο διαζύγιο και γάμος. Γιατί...
0: Ναι, χώρισε και ξαναπαντρεύτηκε.
1: Όχι, έχει παντρεύτηκε κι άλλον.
0: Ναι, αυτό έχω ξαναπαντρεύτηκε.
1: Είναι 4 γάμοι και μία κηδεία η ταινία. Λοιπόν, το πάμε το φως των σπορ, στο φως των σπορ. Τους κλείνει, λέει, πολύ κοντά πλέον στην απόκτηση του Σμάιλοβιτς υπό έλεγχο και η περίπτωση Καντιού. Σίγουρα σε λιμάνι, χαλασμός με Μαρμόλ. Αρχικά οι Ισπανοί τον έστελναν Πειραιά και συνεχεία Ολλανδοί στο Ρότερνταμ για τη Φέγενορντ. Σιγή ηχθείως από την ΠΑΕ. Γεφυρώνεται το χάσμα με τη Λουγκοντόρετς του Στάνιτς, τον θέλει και Κόβεντρη. Σενάριο για τον 29χρονο Ιταλό εξτρέμ Κολεόσο. Μαρινάκης για τα 16 χρόνια στον Ολυμπιακό. Συνεχίζουμε για ψηλότερες κορυφές. Πιο κάτω, χρυσάφι από πάγκο. Μόλις μπήκε στο μάτς ο Μαντζάμπι, η Ελβετία διέλυσε τη Βοσνία με 4-1 και έκανε άλμα πρόκρισης για το δεύτερο όμιλο. Πάμε τώρα πιο... μια και πιάσαμε τα μουντιαλικά. Ελπίδες θεωρίας, λέει. Η Τσεχία πάλι δεν κράτησε το προβάδισμα. Ισοφαρίστηκε με πέναλτι από την Νότια Αφρική 1-1 και δεν πείθει. Δύο αντίθετοι, εντωμεταξύ, ύμνη για το Χάρι Κέιν μετά το 4-2 της Αγγλίας από της Κροατίας. Γκρίνε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Έπειτα από την γκέλα της Πορτογαλίας με το Κονγκό. Απόψε στη 10 Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία. Στη 1 Σκωτία Μαρόκο, στις 3.30 Βραζιλία Αϊτή. Τώρα πιο από τη δεξιά πλευρά και ο Αϊζάια Μάικ στο κάδρο. Ο Καραδός Φόρουαρντ της Μπάγερν είναι ανάμεσα στους υποψήφιους για αντικατάσταση του Πίτερς. Ο Μπόγκα ζήτησε να φύγει από την Παρτιζάν, πάντα ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού. Συνεχίζει να ενδιαφέρει και ο Κι της Βαλένθια. Μη ρεαλιστικό το σενάριο να έρθει τώρα ο Μπογκδάνοβιτς. Τι ισχύει με Ντόρση. Η Μάρκα επιβεβαίωσε για Μοντέρο. Λοιπόν, πιο κάτω θα το κάνουμε, λέει ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Υποσχέθηκε πως θα δρομολογήσει κάθε πιθανή κίνηση ώστε ο Παναθηναϊκός να επιστρέψει στις επιτυχίες. Σήμερα στην Αθήνα ο Μπράντοβιτς και τα πάντα μετρούν αντίστροφα. Στο ραντάρο Πένια, ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του 27χρονου Ισπανού τερματοφύλακα από την Μπαρτσελώνα. Η ανακοίνωση μένει. Κατόπιν λέει θετικής εισήγησης του Νίκολιτς, ο Γκατσίνοβιτς θα παραμείνει για άλλα 2 χρόνια στην ΑΕΚ, αφού η συμφωνία των δύο πλευρών οριστικοποιήθηκε. Εν τω μεταξύ έχει μια φωτογραφία που είναι σαν ο πρόεδρος
0: ο
1: Μάριος Ηλιόπουλος να τον ξεψυρίζει όπως κάνει τα παιδάκια σου παλιά. Πάμε να δούμε πιο δίπλα. Το ξανασκέφτονται στον ΠΑΟΚ, εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να κρατήσουν τον 23χρονο Ιταλό χαφ Αλεσάντρο Μπιάνκο, είτε με νέο δανεισμό από τη Φιωρεντίνα είτε με αγορά, εφόσον βρεθεί η χρυσή τομή με τους Βιόλα, και ψάχνουν τιμονέρι σε αναμονή του νέου προπονητήου Απόλλων Καλαμαριάς που ετοιμάζεται για την επιστροφή του στη δεύτερη εθνική. Πρώτο φαβορεί να αναλάβει τα ενία ο Γιάννης Στάτσης, το ακουστικό και ο Ζόραν Στόινοβιτς, που φέτος ανέβασε τους πόντιους κατηγορία. Γιατί να μην ανανεωθεί.
0: Έλα, θα έπρεπε. Λοιπόν, προχωράμε στο κόκκινο πρωτοστατή.
1: Όπου να πάμε, Γιάννη, και 32 πήγε.
0: Πού πέρασε η ώρα. Λοιπόν, είδες, χάθηκε η μπάλα. Πάμε, διαφημίσεις, μουσική και επιστρέφουμε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση Είναι εδώ. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
8: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
9: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
2: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
10: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε στην πρωινή μας περιπολία. Ακούτε Ράδιο Εύρος στους 97 και ένα στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου. 95 και 3 είναι η συχνότητα για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Ράδιοευρος.gr για όλο τον κόσμο και στο Facebook που μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη της εκπομπής και να στείλετε και τα μηνύματά σας.
1: Κάποιες καλημέρες που έχουμε ήδη είναι η...
0: Έχουμε πει αρκετούς. Ναι, είναι η Ξανθήπη, η Ελένη, η Ιωάννα, η άλλη Ελένη, η Σταυρούλα, ο Γιώργος, η Δέσποινα και η Αλεξάνδρα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
0: α, και ο Βασίλης.
1: Ο Βασίλης από άλλη πηγή.
0: Ναι.
1: Καθοριστικός και διευκρινιστικότατος. Ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά, Βασίλη. Μας έβγαλες από τη δύσκολη θέση να γίνουμε ρεζίλι. Ταιριάζει το Βασίλη με το ρεζίλι, ταιριάζει, κάνει και ρήμα. Λοιπόν, Μάσα Μπούκα μαζί μας. Σουβλάκι και γκριλ στην πλατεία της Οριστιάδας, στην πλατεία Δασίου. Και τηλέφωνο για παραγγελίες στο 2552021245. Να περάσω από εκεί μετά να δω τι γίνεται με το διαγωνισμό και πότε θα τρέξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: εσύ τώρα θα πάει να δεις μου τι άλλο εκεί, αλλά άστα.
1: Ναι, είναι αυτό το βράδυ αυτό όμως. Λοιπόν, Κασαπιάν ο Βανέας από το 1924. Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, επιθέρμανσης. Όλα αυτά εσωτερίου Τσερκέλη 39, εδώ και τρεις γενιές. Να περάσω από εκεί μετά για να δω τι θα γίνει με αυτό που ήθελε να κάνει ως προωθητική ενέργεια.
0: Και εκεί.
1: Από όλα θα περάσω εγώ. Είμαι περαστικός τύπος.
0: Άντε, περαστικά.
1: Fitcar Rental. Από εκεί θα περάσω για καλημέρα γιατί είναι κοντά στο σπίτι μου. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων εδώ στην πόλη της Οριστιάδος. Καλυπόλεως 73 με Λοχαγού, Διαμάντη, Γωνία. 2552028525 το τηλέφωνο και για το συνεργείο αυτοκινήτων που διαθέτει για μεγαλύτερη αξιοπιστία και των δικών σας οχημάτων αλλά και των προσενοικίαση. Και φυσικά Παντρών, καφέ, μπαρ, εδώ πάντα στο κέντρο, απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, με πολλά event, με πολλή μουσική, με πολύ καλή εξυπηρέτηση και με εξαιρετικές υπηρεσίες και ροφήματα και προϊόντα, τέλος πάντων, γιατί μπορείτε να βρείτε

0: Ακόμα και μπραντς.
1: Μπορείτε, ό,τι μπορείτε, μπορείτε.
0: Και...
1: Και εγώ βλέπω λίγο κάτι. Κάτσε εδώ, θέλω να δω αν και κατά πόσο αναφερθήκαμε στα αποτελέσματα του Μουντιάλ. Το Καναδάς Κατάρ το είδες.
0: Το 1-1.
1: Τι 1-1.
0: Πώς ήταν.
1: 6-0.
0: 6-0 πότε, δεν το δω αυτό. Τώρα τέλειωσε.
1: Δεν ξέρω.
0: Πρωινό είναι.
1: Βλέπω ότι δεν αναφέρεται και σε εφημερίδες. Μεξικό Νότια Κορέα 1-0. Ελβετία Βοσνία Ζερκοβίνη 4-1. Τσεχία Νότια Αφρική 1-1. Αυτά.
0: Εντάξει, κάποιοι θα είναι τη νύχτα προφανώς. Γιατί ναι, είχε μάτς και τα ξημερώματα. Για τα δικά μας ξημερώματα. Λοιπόν, όλοι αυτοί εκεί στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Ταλαιπωρούν τα πόδια τους.
1: Α, ναι.
0: Τι κάνουμε γι' αυτό.
1: Τους στέλνουμε στο Top Charm.
0: Ακριβώς.
1: Αναγεννήσεως 153 ή Ορφέως 21 στο Δημότυχο. Μάλλον θα χρειαστούν και τα δύο τα μαγαζιά, γιατί είναι πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ αυτοί. Ναι. Ή θα χρειαστεί να πάνε τα μαγαζιά εκεί. Δεν... Όχι, δεν μας συμφέρει να τα χάσουμε.
1: Όχι, εδώ τους θέλουμε.
0: Να έρθουν αυτοί εδώ.
1: Πάμε κόκκινο πρωταθλητή.
0: Πάμε κόκκινο πρωταθλητή. Τα πάντα για το Μουντιάλ στο κόκκινο πρωταθλητή πάνω αριστερά. Βέβαια μέσα σε άλλες σελίδες. Πώς ανεβάζουμε, λέει, τις αποδόσεις. Α, είναι στοιχηματικό. Λέω κι εγώ τα πάντα για το Μουντιάλ. Κύριος Πρόεδρος, το είδαμε στο διαδίκτυο και κάναμε καινούριο στο μάχη, λέει Έλεος. Τι, Μαρινάκης, υπερήφανος που είμαι Ολυμπιακός, το ηγετικό μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη με αφορμή τα 16 χρυσά χρόνια στο τιμόνι του θρύλου. Τι είδαμε στο διαδίκτυο και κάναμε, δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Όπως και να έχει, πάμε προς το κέντρο, πατάει γκάζι στις μεταγραφές ο θρύλος, αγκαλιάζει τους πύργους, όχι τους δίδυμους, αυτοί πέσανε. Πολύ κοντά σε συμφωνία ο Ολυμπιακός με τη Σάντεφιόρτ και για τον Σμαϊλοβίτς και με τη Λοριάν για τον Καντιού και άλλοι μνηστήρες για τον Ρόκα, αλλά φαβορεί ο Ολυμπιακός. Η υπόθεση για Τιάγκο Σάντος. Πατάει με το κουμπί για Κάρμο, στον Πειραιά φαίνονται έτοιμοι να ενεργοποιήσουν ξανά την περίπτωση του διεθνή στόπερ. Ανέβηκε κι άλλο για το Στάνιτς, για πρόταση άνω των 7 εκατομμυρίων στην Λουγκοντόρετς μιλούν οι Βούλγαροι και αρέσει ο Κολεόσο της Παρί. Και τι άλλο αρέσει, ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς είναι πάλι στην άλλη φωτογραφία, θα δώσει ύψος στην αμυντική γραμμή του Ολυμπιακού αν αποκτηθεί. Λοιπόν, ο Νουάκαντιού είναι ένας βράχος στη μεσαία γραμμή. Μια ανάσα από την Άντερλεχτ των Μπιανκών, ανέβηκαν οι Βέλγοι για τον αμυντικό του θρύλου. Γιατί βλέπει τον Τιάγκο Σάντος μεταξύ των παικτών, ποιοτική λύση το χαρακτηρίζει, μεταξύ των παικτών με τα περισσότερα κερδισμένα φάουλ στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης το 2024. Α, τον Καραγκούνι της Ευρώπης θα φέρει. Οι ματιές Μπαρτσελώνα, Μίλαν και η ευκαιρία του Μαρτίνεθ στην Εθνική για το δεξιό μπακ της Λίλ. Μπάσκετ, γιατί έχει κυκλώσει τον Κι ο Μπαρτζόκας, ένας πύραυλος για ασπίδα στο Βεζένκο. Μάλιστα, δεν είναι βαλιστικός αυτός. Πάμε στην
1: πάλι
0: ώρα
1: καλά.
0: Των σπορ.
1: Πάμε να δούμε τι γράφει και η ώρα των σπορ. Στο πρώτο σέλιδο το σημερινό, τι έχει, Simply the best γράφει στην ΑΕΚ, μέχρι και το 2028 ο Γκατσίνοβιτς. Πρώτος τον πρώτον ο Πινέδα, σάρωσε ολόκληρη τη Super League ο Μεξικανός και ψηφίστηκε δαγκωτό ως ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής στη σεζόν. Στο πιο πάνω τώρα μέρος του πρωτοσέλιδου, τα έσοδα, τα έξοδα, ο ανταγωνισμός και ο απολογισμός. Η εφόλης της ύλη συνέντευξη που παραχώρησε χθες ο Αλέξης Αλεξίου. Τελείωσαν οι αφίσες λοιπόν.
0: Ναι.
1: Και ξεκινά σήμερα από την Πελοπόννησο ο δρόμος του νικητή, είναι ουσιαστικά το tour του τροπέου, όλες οι λεπτομέρειες στην ώρα του σπορ που κυκλοφορεί.
0: Θα το περιμένουμε εκεί έξω στους διπλούς και στο φανάρι.
1: Καλά.
0: Πάμε στη Sport Time, η οποία δεν είναι πολύ... Α, είναι λίγο σπορ. Έχει τον Τραμπ και...
1: Τον Ιρανό, τέλος πάντων.
0: Δεν είναι είναι ο πρόεδρος του Ιράνου.
1: Ξέρω εγώ αυτοί τόσοι που φαγώθηκαν.
0: Ναι, και όλοι παρόμοια είναι και με τα σαρίγια, ναι, και με τα αυτά. Πρέπει να είναι ο πρόεδρος του Ιράν, ο οποίος έχει ένα αρμένικο όνομα, Πετζετσιάν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κερδίσαμε, λέει ο ένας, κερδίσαμε, λέει και ο άλλος, και έχει και το Λουτσέσκου από πιο κάτω. Για μένα, λέει, βασικά ούτε εγώ κατάλαβα ποιος κέρδισε.
1: Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι
0: αυτή, όχι μόνο εσύ, κύριε Λουτσέσκου.
1: Και πάμε τώρα πάμε να δούμε και τη Μέτρο Σπορ. Αν τη βρω, ένα λεπτάκι, θα τη βρω όμως.
0: Διάβασα την από μένα.
1: Α, ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, προχωράει με ελουστόντο, γράφει. Έβαλε τις υπογραφές του τέλους ο Λουτσέσκου. Σήμερα αναμένεται διπλή ανακοίνωση, το αντίο του Ρουμάνου τεχνικού και ο διάδοχός του, ο Πούσιτς, όπως όλα δείχνουν. Σε εξέλιξη λοιπόν οι διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ με τον Ισπανό κεντρικό αμυντικό, τον Ελουστόντο. Παίζει και δεξιός μπακ, έμπειρος, πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, αλλά σχετικά κοντός για τη θέση. 1,80.
0: Τι θες παίζει ρε παιδιά?
1: 1,80, τι είπαμε, κεντρικός.
0: Κεντρικός,
1: ναι.
0: Α, δεν είναι center for στο μπάσκετ.
1: Όχι.
0: Κοντός 1,80 στο ποδόσφαιρο.
1: Προτάθηκε και εξετάζεται ο Σάντα Μαρία. Αυξάνονται οι πληροφορίες για αποχώρηση του Κεντζιόρα με προορισμό τη Δύναμο Κιέβου. Πιο κάτω έχουμε το Σπανούλι. Φουλάρια κόμπο γκάρντ. Καλάθης. Στόχος να παίξουμε στην Ευρωλίγκα. Το νέο απόκτημα του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Ηρακλής. Κρίνεται του Τσέρμπιν. Απέκτησε Ξανθόπουλο ο Μακεδονικός. Και τα υπόλοιπα του χθεσινού Μουντιάλ.
0: Είναι αυτά που είπαμε, να μην τα ξαναλέμε. Και να πάμε στα πολιτικά πρωτοσέλιδα, γιατί ξέρω ότι ο Μανώλης Κοτάκης στη Δημοκρατία έχει αγωνία. Απα δεν είναι. Έχουμε Δημητριάδη σήμερα.
1: Τον Γρηγόρη.
0: Το Γρηγόρη.
1: Τον πρωθυπουργικό ανιψιό.
0: Ακριβώς αυτό, Γιάννη. Τον προσδιορίσες πολύ εύστοχα. Είσαι ο πρώτος που το κάνει. Είναι ακριβώς εκεί που ήταν ο Μανώλης ο Κοτάκης, δίπλα από το λογότυπο της Δημοκρατίας. Μια μεγάλη φωτογραφία. Δύο φορές είσαι με τον Κοτάκη. Με λένε Δημητριάδη, αλλά είμαι Μητσοτάκης, λέει, στα μαθήματα άσκησης εξουσίας στην ΟΝΕΔ Κηφισιάς. Ο ανιψιός διευκρίνησε ότι είναι κυρίως εγγονός.
1: Να σου πω λίγο κάτι. Έχω παρατηρήσει ότι τις τελευταίες μέρες η Νέα Δημοκρατία κινείται σε ασφαλή εδάφη. Δηλαδή πήγε ο Μητσοτάκης τώρα να μιλήσει σε βούλα βάρη βουλιαγμένη. Στο ψυχικό. Εδώ τώρα βλέπουμε ότι πήγε στην ΟΝΕΔ Κηφισιάς. Εντάξει.
0: Έτσι,
1: αύριο στα Χανιά.
0: Προσπαθεί να περιχαρακώσει αυτά που έχουν, γιατί φοβούνται από το Σαμαρά. Είναι δεδομένο. Με οδηγό τον Πέτσα, λέει παρακάτω. Σκοτεινές μεθοδεύσεις για τα προγράμματα στήριξης του τύπου, δηλαδή τη λίστα Πέτσα. Έτσι. Αδιανόητα καψόνια με τις προθεσμίες και τη συγκέντρωση άχρηστων πιστοποιητικών ύποπτο ξεχύλωμα των κριτηρίων ένταξης. Και έχει ένα ποντίκι να κρέμεται, ποντίκι του υπολογιστή, πάνω σε ένα πάκο χαρτιών. Τα λέμε πάκο, μια στίβα.
1: Εφημερίδες είναι.
0: Παραπάνω δεν παίρνει. Μητροπολίτης Σημεών. Να αποσυρθεί άμεσα η διάταξη για αύξηση των μισθών αρχιερέων. Ο Νέας Μύρνης αφήνει σαφείς υπαινιγμούς περί πονηρών προθέσεων και προειδοποιεί για τον κίνδυνο διχασμού. Το ΔΝΤΟΥ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κρεμίζει το success story του Κυριάκου. Η Ελλάδα απέτυχε με τα κόκκινα δάνεια. Νέα έκθεση του Ταμείου επισημαίνει ότι η κυβέρνηση ξεφόρτωσε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών σε ξένα funds και servicers, τα οποία δρούν ανεξέλεκτα χωρίς κανένα πλέγμα προστασίας των δανειοληπτών. Το ΔΝΤΟΥ έχει απόλυτο δίκιο. Ζητεί από τον Στουρνάρα να ενισχύσει άμεσα τους εποπτικούς μηχανισμούς. Ο Στουρνάρας θα τους γράψει στα παλιότερα των υποδημάτων του. Λέω και το μέλλον εγώ τώρα, καταλαβαίνετε.
1: Δεν είναι ελεύθερη ώρα. Δεν είναι ελεύθερη ώρα.
0: Δεν έχει σημασία. Μπορούμε άνετα, γιατί αν περιμένεις να στο πει η Δημοκρατία το μέλλον, δεν θα στο πει. Το λέει κατά. Τέλος πάντων. Μπορεί ο ελεύθερος τύπος να το πει μετά, έτσι. Ναι. Ότι μας είπε μπράβο το δουνού του. Αποκάλυψη ΟΔΙΧ.
1: ΟΔΙΧ.
0: ΟΔΙΧ. Με δύο δέλτα. ΟΔΙΧ. Νέα αύξηση του δημόσιου χρέους παρά τις προώρες αποπληρωμές των δανείων. Στο τέλος του 2026 διαμορφώθηκε 406,1 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 403,8 δις το 2024. Λοιπόν, μία είναι η λύση. Πρέπει να πάρουμε την περιουσία του ώρας.
1: Λοιπόν, ο ΟΔΙΧ, να ξέρετε, είναι ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.
0: Ναι, είναι ένα κάρο οργανισμό και εκεί δουλεύουν άνθρωποι, ξέρετε, πληρώνονται.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ δεν τους προλαβαίνουμε από τα ακρονίμια και συντομογραφίες.
1: Πάει και το κουκουέ, βάζει και εκείνο.
0: Ναι, άλλο το κουκουέ είναι θεσμικά τα θέματα του. Τομεακή Επιτροπή, Τμηματική Επιτροπή, ΤΑΦΚΑΠΑΠΙΕΓ. Καταγγελία εκ πιζό. Κυβέρνηση της Τράπεζας και Τράπεζα της Ελλάδος παρερμηνεύουν την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους του νόμου Κατσέλη. Ζητεί να προσαρμοστούν άμεσα οι μηνιαίες δόσεις στα νέα δεδομένα. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχει γίνει, λέει, καμία κίνηση. Καταγγελία σοκ. Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης για τις επενδύσεις Κοτς στην Κρήτη. Οι σχέσεις του τουρκικού ομίλου με το Μητσοτάκη και τα αμφιλεγόμενα έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Δημογραφικό. Οι γεννήσεις καταραίουν σε νέο ιστορικό χαμηλό το 25, κατέρευσαν, το ξέρουμε αυτό, δεν χρειάζεται στατιστική, το βλέπουμε γύρω μας. Καταγράφηκαν πέρυσι 65.594 έναντι 68.467 το 24, μέσα σε ένα χρόνο σημειώθηκε μείωση 4,2%. Λοιπόν, διάλυση. Το Πασόκ στα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ, θέλει η εφημερίδα.
1: Θέλει.
0: Εμφύλιος παραγμός μεταξύ φιλομητσοτακικών και φιλοτσιπρικών. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Ποια είπε από το Πασόκ? Λέει, το Πασόκ αποδείχθηκε ότι είναι 7 ψυχο, αλλά δεν χρειάζεται να καταναλώσουμε και τις 7 ψυχο. Σάββας Καλεντερίδης. Το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών να στήσουν τρίγωνο μεταξύ Συρίας, Ιράκ και Τουρκίας.
1: Ωραία. Αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία. Τώρα θα πάμε να δούμε τι γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Λοιπόν, ο χάρτης τιμών για τα εξοχικά.
0: Καθένας του καημού.
1: Ναι, ναι. Επενδυτικές ευκαιρίες από 50.000 ευρώ ως 250.000 ευρώ. Όλα αυτά στο ένθετο ακίνητα. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Από δίπλα τώρα, εμφύλιο στο Πασόκ για τις συνεργασίες. Καζάνι που βράζει, χαριλάω Τρικούπη, μετά την πτώση στις δημοσκοπήσεις. Η σφοδρή δημόσια αντιπαράθεση Άννας Διαμαντοπούλου Χαριδούκα και ο θεατής Νίκος Ανδρουλάκης. Η πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων για συμπόρευση με Τσίπρα. Ποια είναι η στάση των κορυφαίων στελεχών? Πιο κάτω, αυτό που είδαμε και στη Δημοκρατία, μόλις 65.594 γεννήσεις το 2025 μειώθηκαν 39% σε μια 20ετία. Διπλασιάστηκαν οι τοκετοί μετά τα 40 έτη, στο κόκκινο Πελοπόννησος, Κεντρική Μακεδονία, Αττική και ευχάριστη έκπληξη Κρήτη. Πιο κάτω,
0: ιστορική... Τα κοπέλια γεννά.
1: Ναι, ναι, ναι. Εφού δουλεύει εκεί ο τουρισμός, δουλεύουν τα θερμοκήπια. Ναι.
0: Στη Θράκη πάλι τα κοπέλια είναι ειδική κατηγορία γεννήσεων.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, ιστορική στιγμή για τον Παρθενώνα. Αποκαταστάθηκε το δυτικό αέτομα μετά από 220 χρόνια. Κορές έπρεπε να απαλλαγεί το μνημείο από ξένα σε δυτικά στοιχεία. Μανιαδάκι, η πτώση των ορθοστατών συνεχίζεται, όχι, σχετίζεται με τον Έλγιν.
0: Αχα. Αυτός ο Κορές είναι Έλληνας.
1: Ναι ρε, ο αρχιτέκτονας ο οποίος έχει αναλάβει...
0: Είναι πολύ διεθνές όνομα και αυτό. Είναι, βλέπω το Μουντιάλ, όλες οι ομάδες έχουν από ένα Βάργκας, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Είναι απίστευτο το πόσοι άνθρωποι στον κόσμο έχουν αυτό το όνομα. Και τώρα που βλέπω Κορές, θυμήθηκα ένα David Κορές το 86 στο Γουάκο, το Τέξας, που είχε αυτοκτονήσει με μια οργάνωση, περίμεναν εξωγήινους και αυτοί τι περίμεναν, κάτι τέτοια παραθρησκευτική. Λέω το όνομα, σε οποιαδήποτε χώρα θα μπορούσε να είναι.
1: Ναι, λοιπόν, ο Μανώλης ο Κορές είναι από τους κορυφαίους, τέλος πάντων, Έλληνες αρχιτέκτονες, καθηγητής στο Μετσόβιο και έχει ασχοληθεί πολύ έντονα, τέλος πάντων, με την αποκατάσταση του Παρθενώνα και του Ερεχθείου και το θέατρο του Διονύσου. Γενικότερα είναι...
0: Μάλιστα, γιατί δεν είμαι λεφτά στον Καλατράβα εμείς, αφού έχουμε... ανθρώπους.
1: Γιατί αυτός καλούς. Μάλλον είναι της κλασικής και της αποκατάστασης. Ναι, της κλασικής αρχιτεκτονικής.
0: Ωραία, ωραία, μπράβο τον άνθρωπο. Ναι. Συγγνώμη που δεν τον ήξερα.
1: Ναι. Τώρα, τι άλλο έχουμε. Σύνοδος κορυφής, μάχη νότου-βορρά για τα κοινωνικά κονδύλια. Μητσοτάκης, προτεραιότητα το Ορμούς, άμεσα στις αντλίες η μείωση τιμών για τα καύσιμα και οι 5 διπλωματικές μάχες μετά την υπογραφή εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σήμερα πέφτουν υπογραφές,
0: Ναι, ναι. Έχουμε τον καλεσμένο μας να μας τα πει. Μπορεί να έχει άμεση σύνδεση.
1: Να δούμε τα νέα ή δεν προλαβαίνουμε.
0: Δεν ξέρω πώς το βλέπεις, δεν προλαβαίνουμε.
1: Δεν προλαβαίνουμε. Οπότε, να πούμε ότι στην παρέα μας έχουμε Top Charm, Fit Car Rental, έχουμε τα σιδηρικά Κασαπιάν, έχουμε το Μασαμπούκα και το Παντρόν. Και είναι επιχειρήσεις που σας συστήνουμε να τις στηρίξετε κι εσείς, γιατί είναι επιχειρήσεις που στηρίζουν τον τόπο μας. Πάμε σε διαφημίσεις. Έχει πάει 8, μουσική, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ο Εύρος είναι οι άνθρωποι του.
2: Εγώ.
1: Ναι, εσύ.
3: Κι εγώ.
1: Βέβαια, κι εσύ.
3: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
1: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
2: Πώς?
1: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
3: Πες μου περισσότερα.
1: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
3: Δηλαδή?
1: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
3: Αλήθεια?
1: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
2: Κάτσε, έχω πορείες.
1: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
4: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
1: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
5: Τάκης και Πούπης.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες βρε Μπούμπη,
8: σαν τι να λέω?
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε?
8: Στην αρχή μου έλυνα πορείες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Πούπης.
0: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπεώρη Εστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ορεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
11: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Και να είμαστε λοιπόν πάλι πίσω εδώ, καθώς επιστρέψαμε, είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, Ράδιο Εύρος, πρωινή περιπολία, στους 97,1, στους 95,3, στο radioevros.gr, στη ζωντανή μας μετάδοση από το Facebook του Ράδιο Εύρος. Τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε το Λευτέρη, νομίζω ότι δεν του είπαμε καλημέρα, του τη λέμε τώρα λοιπόν. Προχωράμε εδώ να σας πούμε ότι είμαστε πάντα μαζί με το Μάσα Μπούκα στην πλατεία Δασίου για σουβλάκι και γκριλ και παραγγελίες στο 25520-21245 με το κατάστημα σιδηρικών χρωμάτων Κασαπιάνο Βανές στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, ό,τι θέλω λέω. Με τη Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων καθαρών, έτσι, καλοσυντηρημένων και συνεργείο αυτοκινήτων, έξω και το καλοσυντηρημένων και για τα δικά σας αυτοκίνητα, στην Ορεστιάδα, στην Καλλιπόλεως 73, με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, 25520-28525 το τηλέφωνο για ραντεβού και πληροφορίες. Μαζί μας στο Καφέ Μπαρ Παντρών, απέναντι από την κεντρική πλατεία, στην Πρόκου 1, απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, πολλές ώρες μαζί εκεί σε λειτουργία προκειμένου να απολαύσετε όσα προσφέρει και φυσικά πάντα μαζί μας το Top Charm ή μάλλον τα Top Charm, γιατί πλέον είναι δύο, ένα στην Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153 και ένα στο Δημότικο Ορφέως 21. 25520-25331 το αντίστοιχο τηλέφωνο μετά τις 9. Και πάμε να συνεχίσουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των πολιτικών εφημερίδων. Τα νέα παίρνουν σειρά. Πώς θα γίνεται, λέει, ο υπολογισμός. Ποιοι θα πάρουν μικρότερο εφάπαξ. Τα κρίσιμα ορόσημα που αλλάζουν τα δεδομένα. Σημαντικό τμήμα όσων δικαιούνται εξανεμίζεται λόγω πληθωρισμού. Γιατί θα εισπράξουν μόνο τις εισφορές που έχουν καταβάλει χωρίς τόκους. Και στο κέντρο τώρα του πρωτοσέλιδου, τι υπηρεσίες θα προσφέρουν ΚΕΠ από την εφορία. Για να δούμε. Το νέο δίκτυο θα ονομάζεται MyPoint και θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Το πρώτο άνοιξε ήδη στο Χολαργό. Στόχος, ένα σε κάθε πρωτεύουσα νομού για αρχή. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν καθοδήγηση, πληροφόρηση και υποστήριξη με πιο απλό και οργανωμένο τρόπο, χωρίς να ταλαιπωρούνται από χρονοβόρες διαδικασίες με ή χωρίς την παρουσία υπαλλήλων. Μάλιστα. Πληροφόρηση θα λαμβάνουν. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο, αντί να κάνουμε πιο εύκολες τις διαδικασίες, φτιάχνουμε υπηρεσίες να μας βοηθούν στο να ανταποκρινόμαστε σε όλο αυτό το πακτολό που μπορεί να μας ζητάνε, γράφων, διαδικασιών ούτω καθεξής. Έφυγαν οι σκαλοσιές πιο κάτω, ο Παρθενώνας όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί, αποκαταστάθηκε το δυτικό αέτομα με προσθήκη νέου μαρμάρου. Και το ένθετο Οτονέα λέει τι εγγυήσεις προσφέρουν οι αντιπροσωπείες για τα οχήματα, για τα αυτοκίνητα. Περσικός κόλπος, πύριος νίκη για Ηνωμένες Πολιτείες Τραμπ, τα συμπεράσματα της συμφωνίας, Χέξατ στο ΝΑΤΟ, η εποχή του Τσάμπα τέλειωσε. Α, Μητσοτάκη διαβάζει. Πολιτικό παρασκήνιο, εκνευρισμός από τις νέες βολές του Καραμαλή, νύπτη τα σχήρας Χαριλάου Τρικούπη για Άννα Διαμαντοπούλου και Δούκα, το δήμαρχο. Και τι άλλο, Δημήτρης Ζευγόλης, δε με τρόμαξε ο Χανταϊός, μιλάει στα νέα ο μοναδικός Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου. Το γνωστό κρουαζιερόπλοιο, έτσι, που ήταν σε καραντίνα λόγω του Χανταϊού, πέρασε και αυτό. Τζάμπα όλα τα σενάρια συνωμοσίας που έπαιζαν, θα γίνει χαμός, θα κάνει, θα δείξει. Μέγα θαύμα τρεις μέρες, αλλά κανείς δεν ζητάει συγγνώμη. Πάμε παρακάτω. Μακελιό, άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως, βομβάρδισαν τη Μόσχα. Είναι αλήθεια ότι χθες έγινε ένας χαμός από τους Ουκρανούς, με πάρα πολλά ντρόν και με πυράβλους. Κάποια χτύπησαν δηληστήριο στην πρωτεύουσα της Ρωσίας. Για να δούμε τι άλλο μας λέει. Ποιος, πότε, πόσο, πώς, πού, τι βλέπει το πολίτικο για την επόμενη κυβέρνηση στην Ελλάδα. Στο κέντρο του πρωτοσέλιδου. Πόσο Εβραίος Φίδη νόθευσε τις εκλογές στην Ελλάδα. Ταλ Χάναν και 41%.
Το ύπουλο σχέδιο εκπονήθηκε και πληρώθηκε από το Μαξίμου, έστεισε 6 γραφεία σε όλο τον κόσμο και έκανε το βρώμικο παιχνίδι. Έστεισε το τέλειο διπλό έγκλημα ο Ιταλός στο Αίγιο, στιγμή σκηνή δολοφονίας χωρίς DNA και αποτυπώματα. Το δικαστήριο δεν μάσησε με το Λιγνάδι, τον πάει για 3 βιασμούς ανηλίκων. Και από την αριστερή στήλη, σας λείπουν ένσημα? Πώς θα τα βρείτε, πριν να είναι αργά για τη σύνταξή σας? Υπάρχει κράτος την ώρα που οι Ιουδαίοι καταληστεύουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αναρωτιέται. Και σε Ράγεβο, ανθρώπινο σαφάρι, τουρίστες πλήρωναν τεράστια ποσά για να σκοτώνουν αθώους για την ψυχαγωγία τους. Είναι, είπαμε, το έχουμε ξαναπεί, ένα σενάριο που έπαιζε εκείνα τα χρόνια και τα αμέσως επόμενα του πολέμου στη Ιουγκοσλαβία. Τώρα πάμε στην Εστία. Τι είπε ο Ιωάννης Στουρνάρας στο 7ο συνέδριο επαγγελματικής ασφαλίσεως? Τρύπα στο ασφαλιστικό σύστημα βλέπει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδας. Αδυνατή να εξασφαλίσει στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα επαρκή ποσοστά αναπληρώσεως για τους εργαζομένους. Ζητεί να αναπτυχθεί η ασφαλιστική και επενδυτική κουλτούρα στην πατρίδα μας, εννοώντας να μετέχουν οι ασφαλισμένοι σε συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά σχήματα που αγοράζουν μετοχές και ομόλογα. Το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη έχει τον τίτλο «Θα χωρίσουμε τον ποινικό κώδικα σε ανδρών και γυναικών». Το σύνδρομο της απορρίψεως είναι αιτία, όχι το φύλο, και είναι λόγια που έχει πει μάλλον η κυρία Γκρατσία, είναι δικηγόρος και είναι συνεργάτηδα της κυρίας Καριστιανού. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, λέει, ιστορική βουτιά μείον 4,2 στις γεννήσεις το 2025 και από την αριστερή πλευρά κατά 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ αυξήθηκε το χρέος σε απόλυτες τιμές παρά τη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ. Τα στοιχεία δεν δικαιολογούν εφησυχασμό. Σε απόλυτους αριθμούς το δημόσιο χρέος εξακολουθεί να αυξάνεται και έφτασε τα 406,1 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025, γεγονός που δείχνει ότι η βελτίωση του δίκτου χρέους βασίζεται περισσότερο στην αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ παρά σε ουσιαστική απομείωση των υποχρεώσεων του κράτους. Η μείωση του δίκτου χρέους δεν σημαίνει απαραίτητος ότι το πρόβλημα του χρέους έχει λυθεί, αλλά μπορεί να σημαίνει απλώς ότι η οικονομία μεγάλωσε ταχύτερα από το ίδιο το χρέος. Νομίζουμε εδώ ότι κάτι τέτοια βλέπουν και λένε ότι είναι βιώσιμο ενώ πριν δεν ήταν. Ότι αφού μεγάλωσε, ας πούμε, το ονομαστικό ΑΕΠ, έχει δυνατότητα το κράτος μέσω των εσόδων του να αποπληρώνει τις δόσεις. Αλλά αποπληρώνει και εκείνο αυξάνεται. Κυβερνητικά καψόνια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με το πρόγραμμα οικονομικής στηρίξεως. Μετά από 220 έτη απεκαταστάθη το αέτομα του Παρθενώνος. Τραμπ και Χαμενεϊ μάχονται για τα επινίκια. Ποιος κέρδισε? Τα γιατί της εφαρμογής θαλάσσιας χωροταξίας είναι το άρθρο της Στέλλας Κιβέλου και στη στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου. Ο τίτλος του άρθρου είναι «Ανοίγοντας το καπό του παλαιού αυτοκινήτου». Πιο χαλαρά πάμε στην Εσπρέσο. Ο στυλίστας Jack Sparrow της Πυρατίνας Λιόλιου και η βασίλισσα της καρδιάς του King Remos. Μπεζαντάκου κατά τη Σάτι, μαλλί με μαλλί στα δικαστήρια, γιατί η τραγουδίστρια στράφηκε με αγωγή εναντίον της μάντισσας της Eurovision. Τόπος όπου ζητάνε της επιδικαστή, ποιους άλλους στέλνει στο σκαμνί? Συντηρητής κλιματιστικών μιλά στην Εσπρέσο μετά τον εφιάλτη της Καραμήτρου στο Open. Αυτές είναι οι 4 αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη και ανάφλεξη των πηγών δροσιάς. Πιο δίπλα, όσα έγιναν στα φετινά MAD Awards και τα παιχνίδια της μοίρας για τον Τσόγκα. Έχασα τη ρίζα μου, λέει στην Εσπρέσο, η σύζυγός του Μέρι Ραζή. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάσης φύσεως χαράτσια Υπουργείο Προστήμων, λέει. Νέα μεγάλα έσοδα αναμένονται από το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το ΜΙΔΑ. Ναι, θα είναι κάτι τέτοιο. Κάθε κρίκος στην ψηφιακή γραφειοκρατία του κυρίου Πιτσιλή
συνοδεύεται από δρακόντια πρόστιμα συμμόρφωσης. Πακτολός εσόδων 1,13 δισεκατομμυρίων ευρώ το 26, εκ των οποίων τα 870 εκατομμύρια προέρχονται από φοροπρόστιμα. Τραγικό. Ανατριχιαστική υπόθεση MeToo στο ΕΚΠΑ, βαρύ τίμημα για πτυχιακή εργασία, το τίμημα είναι εντός εισαγωγικών, συγκλονίζει η λεπτομερής καταγγελία της φοιτήτριας. Βραβεία Iris, ή Iris, όχι Iris είναι γιατί είναι με ελληνικό ρο, το 2026, 7 για το πάτι, μισό για τη σπασμένη φλέβα. Και από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, διαβάζοντας ξανά το ίδιο ρητό, είναι σλόγγαν που χρησιμοποιεί η εφημερίδα, αυτό που έχει πει ο Ρήγας Φεραίος, το όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά, το έχει κάθε μέρα. Σύστημα αιμοδοσίας. Διπλές αναθέσεις που στάζουν χρήμα. Δήμος Παύλου Μελά, γαλάζια απόχρωση με τα σφοδρών καταγγελιών, αυτό είναι στο φακό της εφημερίδας των συντακτών, και οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν έπεσαν οι πρώτες υπογραφές. Τον αέρα, το σημερινό ραντεβού στην Ελβετία. Κυριάκος Μητσοτάκης βάφτισε την εργασιακή κόλαση παράδεισο. Τι είπε χθες στις Βρυξέλλες και τι λέει η πραγματικότητα. Μουντιάλ, ευλογιά ή βαρύδι, οι απόψεις για τον Κριστιάνο Ρονάλντο διείστανται. Και το άλλο είναι επίσης αθλητικό. Έρχεται ο Μπράντοβιτς.

0: Νομίζω, ότι ένα λάθος το έκανες.
1: Ναι, ευλογία ήταν, ευλογία για τον Ρονάλντο.
0: Ευλογία.
1: Αλλά λοιπόν, είδα εκεί και βιαζόμουν να σου δώσω τη θέση μου. Έχω μια μικρή δικαιολογία επ' αυτού. Παρ' όλα αυτά το κάνω συχνά.
0: Ναι. Λοιπόν, να δούμε τι γράφει και η Καθημερινή. Ναι. Προλαβαίνουμε άνετα. Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Λοιπόν, η εφημερίδα. Πού πήγες τώρα εσύ?
1: Πουθενά, εκεί ήμουνα. Πά στην επόμενη απλώς.
0: Η επόμενη είναι η Καθημερινή.
1: Αυτό λέω. Ναι.
0: Λοιπόν, τι λέει, στα μπλόκα της τροχέας 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα.
1: Να πάρουν.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, κυκλοφορούν 19.000 άνθρωποι εκεί έξω χωρίς δίπλωμα.
1: 19.000 που σταμάτησαν.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Τι γίνεται ρε παιδάκι, δηλαδή, να σου πω κάτι, λίγο έχουμε και εμείς οι πολίτες ξεφτυλίσει την έννοια του νόμου.
1: Ναι, όντως, αλλά να προσθέσω εδώ πέρα ότι δεν είναι απαραίτητο πως αυτοί δεν είχαν δίπλωμα. Μπορεί από κάποια παραβατικότητα να τους είχαν πάρει το δίπλωμα.
0: Και πάλι
1: δεν θα έπρεπε να οδηγούν, βέβαια, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι αυτοί που δεν ήξεραν να οδηγούν.
0: Για να δούμε τι γράφει. Κατά τους ελέγχους της τροχέας, 19.060 άτομα πιάστηκαν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε ολόκληρη τη χώρα. Είτε γιατί δεν διέθεταν άδεια οδήγησης, είτε γιατί τους είχε αφαιρεθεί για άλλη παράβαση, αυτό που λέει ο Χάρης. Ο συνολικός αριθμός είναι σχεδόν ίδιος με πέρυσι, το αντίστοιχο διάστημα. Στην Αττική, ωστόσο, εμφανίζεται αυξημένος, στην Αττική κιόλας, καθώς πέρυσι οι παραβάσεις ανήλθαν σε 9.180 έναντι 6.861 το πεντάμινο του 20. Α, το πεντάμινο του 20, συχνή έλεγχη της τροχέας, κάτσε κάπως, καθώς πέρυσι οι παραβάσεις ανήλθαν σε 9.180 έναντι 6.861 το πεντάμινο του 20. Τι είναι αυτό το του 20?
1: 25 λέει.
0: Πού το βλέπεις το 25?
1: Εγώ 25 βλέπω εδώ.
0: Αχ, έχεις δίκιο, ναι, το zoom, ωραία, εντάξει. Οκ, okay, το καταλάβαμε. Κοβόταν από την οθόνη μου και έλεγα τι είναι αυτό το 20. Λοιπόν, οι συχνοί έλεγχοι της τροχέας έχουν αναδείξει το πρόβλημα που σύμφωνα με τους ειδικούς είναι πολυπαραγοντικό. Από τη μία πλευρά πρόκειται για πολύ νεαρά άτομα και από την άλλη για οδηγούς από τους οποίους ενώ έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα για διαφορετική παράβαση συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το όχημά τους αδιαφορώντας για τους κανόνες.
1: Και εδώ πάλι αναρωτιέσαι ποιοι από τους δύο είναι πιο επικίνδυνοι.
0: Κοίταξε, σου πω κάτι. Ναι, όντως, δεν μπορείς να το βάλεις στη ζυγαριά. Γιατί αυτός που το έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα.
1: Κάνει παραβάσεις.
0: Και έχει κάνει παραβάσεις και συνεχίζει να κάνει. Δηλαδή είναι κατά συρροή παραβάτης, τέλος πάντων, κατά εξακολούθηση. Τώρα ο νεαρός δεν έχει οδηγήσει ποτέ, ας πούμε, ή οδηγεί λίγο χρονικό διάστημα.
1: Δεν έχει δίπλωμα, δεν σημαίνει δεν έχει οδηγήσει ποτέ, αλλά σίγουρα οδηγεί λίγο διάστημα.
0: Αυτό εννοώ. Από την άλλη, δεν βλέπω να καταγράφονται οι ηλικιωμένοι που τους έχει.
1: Η αλήθεια είναι ότι και λέω για τους ηλικιωμένους είναι πιο προσεκτικοί. Βέβαια, δηλαδή.
0: Θέλουν να είναι πιο προσεκτικοί.
1: Ναι, το θέμα είναι ακριβώς.
0: Δεν ακολουθούν τα ανταλλακτικά.
1: Πόσο μπορούν ακριβώς εκεί.
0: Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν.
1: Πάντως δεν εμπλέκονται σε πολύ σοβαρά ατυχήματα τόσοι πολλοί ηλικιωμένοι σε σχέση με τους νεότερους. Δηλαδή, η υπερβολή και υπερβολικές αντιδράσεις και η μεγάλη εμπιστοσύνη στο αυτό, στον εαυτό μας, ναι, το έχουμε στις μικρές ηλικίες.
0: Ναι, εννοείται. Λοιπόν, τώρα να σου πω κάτι όμως. Εγώ, ας πούμε, στην δική μου οδηγική εμπειρία, νομίζω ότι μία φορά ένας ηλικιωμένος μου είχε κόψει το δρόμο με τη μηχανή.
1: Ναι, ούτε τον σκότωσε ούτε σε σκότωσε. Αλλά αυτό οφείλεται στο ότι δεν έτρεχες εσύ.
0: Αυτό οφείλεται ακριβώς. Γιατί εγώ ανέβαινα ένα δρόμο και αυτός παραβίασε stop. Τέλος πάντων. Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι μεμονωμένο περιστατικό. Πάμε παραδίπλα. Πώς συμπληρώθηκε το δυτικό αέτομα της Ακρόπολης. Και έχει εδώ μια φωτογραφία. Ένα γερανό της υπηρεσίας συντήρησης μνημείων να τοποθετεί ένα από τα κομμάτια μαρμάρου συνδεδεμένο με αρχαία θραύσματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη συμπλήρωση και αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα.
1: Και μετά να ρωτιέσαι πώς τα ανέβασαν οι αρχαίοι Έλληνες.
0: Ναι. Λοιπόν, πιο πάνω. Γεννήσεις το 2025 αυξήθηκαν μόνο στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη Ελλάδα μειώθηκαν. Αυτό είναι το πιο σωστό. να λέγεται. Ωφέλιμα τα προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση για την υγεία, όπως ξέρω εγώ το κεφίρ, το αριάνι και αυτά τα,
1: η μπύρα.
0: Τα γαλακτοκομικά. Η μπύρα, ναι. Γιώργος Γεωργόπουλος, γιατί η Πάτη σάρωσε τα βραβεία. Και σαφάρι ελέγχων στις πολεοδομίες όλης της χώρας, της αρχής για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Η έλεγχη αυτή, η έρευνα έρχεται ως συνέχεια των πρόσφατων αποκαλύψεων για κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες και σύμφωνα με πληροφορίες οι έλεγχοι δεν θα περιοριστούν στα πρόσωπα που ήδη κατηγορούνται ή έχουν προφυλακιστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αλλά θα επεκταθούν σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε κρίσιμες θέσεις. Παρακάτω, βεβαίως η φερεγγιότητα για ιδιώτες επιχειρήσεις από κρατικό φορέα που θα βαθμολογεί το αξιόχρεο. Mm-hmm. Τέλεια.
1: Βουτιά... Άμα είναι βιώσιμο τα δάνειά μας, δηλαδή.
0: Ναι. Βουτιά των ελληνικών ΑΕΗ στην παγκόσμια κατάταξη, η έλλειψη διεθνοποίησης και η φήμη μεταξύ των ακαδημαϊκών. Μάλιστα, χαμηλότερη θέση λοιπόν καταλαμβάνουν τα ελληνικά ΑΕΗ στην τελευταία έκδοση της παγκόσμιας κατάταξης πανεπιστημίων από το Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης QS, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αν και πρώτο μεταξύ των ελληνικών, χάνει 23 θέσεις. Το ΕΚΠΑ πέφτει κάτω από τα 500 και το Αριστοτέλειο κάτω από τα 400. Σύμφωνα με την έκθεση του οργανισμού, οι αδυναμίες των ιδρυμάτων εντοπίζονται στην έλλειψη διεθνοποίησης και στη φήμη μεταξύ των ακαδημαϊκών. Το θετικό είναι ότι στην τελευταία έκδοση κάνουν τεπούτο το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και τα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Θεσσαλίας. Τα οποία η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον είναι το Δημοκρίτιο που παρακολουθούμε, έχουν και μια τάση διεθνοποίησης με τη συνεργασία με την Αίγυπτο κτλ. Παρακάτω, ουκρανικά drones χτύπησαν τη Μόσχα, πλήγματα σε δηληστήρια και από δίπλα ήταν όλοι εκεί πλην ενός. Έχει εδώ μια φωτογραφία, Biden, Obama, Bush και Clinton. Ποιος είναι ο ένας που λείπει? Ο τρέχον πρόεδρος,
1: ο Νίν έτρεχε να κάνει ειρήνη.
0: Ναι. Λοιπόν, βρέθηκαν μαζί στο Σικάγο για τα εγγένεια του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα. Ως οικοδεσπότης ο Μπαράκ Ομπάμα υποδέχθηκε τους Biden, Clinton, Bush, όχι όμως τον Donald Trump, ο οποίος ήταν απόν. Του καταλάβαμε. Στην αριστερή στήλη τώρα, ασφάλιση με εξαγορά πλασματικών ετών μία στις δύο συντάξεις. Okay. Ανταγωνιστικότητα. Στάσιμη στην 50η θέση μεταξύ 70 χωρών παρέμεινε η Ελλάδα το 2026 στην παγκόσμια επετηρίδα ανταγωνιστικότητας του IMD παρά τη βελτίωση στην οικονομική αποδοτικότητα. Η χώρα παίρνει χαμηλή βαθμολογία σε ό,τι αφορά τη γραφειοκρατία, τη φορολογία, τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Αν δεν είναι αυτό καμπάνα να χτυπάει στην κυβέρνηση, ας πούμε έτσι, δηλαδή γραφειοκρατία, φορολογία, χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
1: Σου μοιάζει να αγχώνονται, τι το λες?
0: Ναι, συγγνώμη. Πασόκ. Η νέα κρίση εσωστρέφεται στο Πασόκ με πρωταγωνιστές την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Χάρη Δούκα. Προκάλεσε την ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη με στελέχη του κόμματος να διαμηνύουν ότι όλα έχουν ένα όριο. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, έπειτα από την εξαποστάσεως υπογραφή της Αμερικανικής Συμφωνίας από τους Τραμπ και Πεζεσιάν, η διαδικασία περνάει πλέον στη φάση των διαπραγματεύσεων και της υλοποίησης των συμφωνηθέντων. Λούβρο, στο πλαίσιο του σχεδίου εξυγχρονισμού του Μουσείου του Λούβρου, περίπου 10.000 αρχαιοελληνικά εκθέματα θα μετακινηθούν για να εκτελεστούν εργασίες σε μία από τις πτέρυγες του συγκροτήματος. Το σχόλιο άρθρο του Νίκου Κωνσταντάρα γράφει «Ευκαιρία για διπλωματία». Χάρβεϊ Κάιτελ, ο Θεόδωρος ξεχώρισε σε ταραγμένες εποχές με τον κόσμο να διαλύεται, όπως τώρα ο Θεόδωρος ξεχώρισε και αγωνίστηκε για κάθε τι αληθινό και έντιμο, είπε ο Χάρβεϊ Κάιτελ από το θέατρο Κολονού. Ο σπουδαίος Αμερικανός ηθοποιός βρέθηκε χθες στην Αθήνα προσκεκλημένος του 16ου Athens Open Air Film Festival, το οποίο άνοιξε την αυλαία του με την προβολή του αριστοργήματος στο βλέμμα του Οδυσσέα του Θόδωρα Αγγελόπουλου. Και στο κύριο άρθρο, η πραγματική εικόνα είναι ο τίτλος. Οι διοικήσεις ορισμένων ελληνικών πανεπιστημίων έχουν τη συνήθεια να αυτοαποθεώνονται προβάλλοντας στοιχεία για την κατάταξή τους σε διεθνείς έρευνες. Η πραγματικότητα, ωστόσο, συχνά είναι διαφορετική και αμήλικτη. Έρευνες που βασίζονται σε αντικειμενικούς δείκτες φανερώνουν το έλλειμμα πραγματικής, όχι επικοινωνιακής εξωστρέφειας, αλλά και την υστέρηση σε διεθνείς δημοσιεύσεις και στον τομέα της έρευνας. Μυαλά διαθέτουμε, νησίδες αριστείας υπάρχουν πολλές στον χώρο των ΑΕΗ, Αυτό που χρειάζεται όμως είναι λιγότερες δημόσιες σχέσεις και στοχοπροσήλωση, ώστε να ανοίξουν πραγματικά στον εξωκόσμο και να σταματήσουν να είναι αυτοτροφοδοτούμενα συστήματα εξουσίας και ελεγχόμενης μετριότητας. Μάλιστα. Πολύ αυστηρός ο συντάκτης σήμερα.
1: Ναι, ναι, και πέρασε τον εαυτό του.
0: Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την αυστηρότητα.
1: Ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις, απλά θα διακόψουμε για την ανάγνωση των εφημερίδων.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί
1: έχουμε καλεσμένους. Διαδοχικά.
0: Ναι, ναι.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
2: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
8: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
2: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
2: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936 095 300.
2: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
9: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: συνεχίσουμε λοιπόν την πρωινή μας περιπολία εδώ στο Radio Evros στους 97.1 για το βόρειο τμήμα του νομού. Πρέπει να το λέμε αυτό κάθε φορά. 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. RadioEvros.gr για όλο τον κόσμο.
1: Και είναι απορία άξιο γιατί το λέμε. Γιατί όσοι είστε συντονισμένοι, κάπου θα είστε συντονισμένοι.
0: Δεν πειράζει, να γίνετε βίωμα.
1: Πρέπει, έτσι, να το πείτε και στους άλλους. Αυτό είναι ο στόχος μας.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να μην καθυστερούμε τους καλεσμένους μας. Θα πάμε αρχικά στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Άρσου Καναδά. Άρσου έτσι, Καναδά, το σωστό, έτσι υπό Χάρης. Και να τον υποδεχθούμε. Μιλάμε με τον Στράτο τον Παρασχίδη. Καλημέρα, Στράτο.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη ραδιοφωνική παρέα και σε όλους τους ακροατές σας. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, μπήκαμε στο καλοκαίρι, μέσα σε όλα αυτά, γιατί έχουμε και έντονη δραστηριότητα αγροτική. Έχουμε εδώ έτσι και μια φωτογραφία δική σας από το Facebook, την αντλήσαμε που είστε στα βαβάκια. Έχουμε όμως και άλλα όμορφα πράγματα, έχουμε τα πανηγύρια μας, τις γιορτές μας.
1: Και εγώ δεν μπορώ να το πω. Λοιπόν, φέτος κλέβετε την πρωτιά, προλαβαίνετε και παίρνετε την πρωτιά από το χωριό μου. Εκείνο τώρα, άνοιγε τις εκδηλώσεις.
0: Τώρα γιατί μπαίνεις σε ανταγωνισμό.
1: Όχι, δεν είναι ανταγωνισμό. Όχι, αντίθετα. Ξέρω ότι έχουν συζητήσει μαζί και έχει υποθεί εδώ και καιρό αυτό το πράγμα. Δεν είναι,
2: ακριβώς,
1: δεν είναι κάτι ανταγωνιστικό.
2: Ακριβώς,
1: ίσα. Μείναμε πέντε άνθρωποι εκεί πέρα. Μείναν να ανταγωνίζονται κιόλας μεταξύ τους. Θα ήταν κρίμα.
2: Ακριβώς.
1: Για πες μας.
2: Μεταξύ των χωριών σε όλα τα κοινωνικά δρόμενα που γίνονται και πέραν των κοινωνικών δρομένων υπάρχει στήριξη στο χωριό το ένα με το άλλο. Και φυσικά οι ημερομηνίες συνεννοούνται πιο μπροστά. Όπως είπες και εσύ, δεν έχουμε μείνει πέντε άνθρωποι, δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια μέρα πανηγύρι, γιατί θα πρέπει αυτοί να έρθουν σε εμάς και εμείς να πάμε σε εκείνους για να μπορέσουμε να τους στηρίξουμε.
0: Έτσι, και αυτό είναι το σωστό.
2: Δεν είναι θέμα ανταγωνισμού, δηλαδή, σε καμία περίπτωση.
0: Μάλιστα, λοιπόν, να πάμε λίγο όμως και να βάλουμε και τον κόσμο να καταλάβει για τι πράγμα μιλάμε. Έχουμε την Κυριακή το παραδοσιακό πανηγύρι του Καναδά στις 9 το βράδυ. Για πείτε μας γι' αυτό.
2: Ακριβώς. Η Κυριακή 21 Ιουνίου θα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για το χωριό, μια ιστορική βραδιά για το χωριό, καθώς θα λάβουν χώρα δύο δρόμενα, ένα θρησκευτικού χαρακτήρα και ένα πολιτιστικού χαρακτήρα. Δεν είναι μόνο το πανηγύρι που θα διοργανώσουμε στις 9 το βράδυ. Από τις 7 θα αρχίσουν εκδηλώσεις στο χωριό.
0: Έτσι, θα προηγηθεί το θρησκευτικό μέρος.
2: Ακριβώς, όπου θα υποδεχτούμε την ιστορική

0: για το χωριό μας εικόνα, την Παναγία της Κήκου, η οποία Παναγία ήταν, την φέραν την εικόνα αυτή οι πρόγονοί μας το 22-23 κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών από τη μεριά της Ανδριανούπολης όταν ήρθαν και μετεκαταστάθηκαν στον Καναδά. Και η εικόνα αυτή αυτή τη στιγμή φυλάσσεται στο Μουσείο της Μητρόπολης στο Δημότυχο. Θα πραγματοποιηθεί εσπερινός, χωροστατούντος του Μητροπολίτη μας, του κυρίου Δαμασκηνού. Και δηλαδή, στην ουσία αυτή η εικόνα θα έρθει στο χωριό μας μετά από 30 χρόνια. Οι προπαπούδες μας την κουβαλήσανε στα χέρια τους, τη φέρανε, την τοποθετήσανε στην παλιά μας εκκλησία. Και τώρα αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε την τιμή και την ευλογία να την ξαναϋποδεχτούμε στο χωριό μας, έστω για ένα βράδυ, για να κάνουμε τον εσπερινό, να την προσκυνήσουμε και μετά θα ξαναεπιστρέψει στο χώρο όπου φυλάσσεται και όπου αρμόζει για ένα τέτοιο κοιμήλιο.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ σωστά.
0: Στη συνέχεια, στις 9 η ώρα ξεκινάνε οι εκδηλώσεις, ξεκινάει το παραδοσιακό πανηγύρι, το οποίο και αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός για το χωριό μας. Καθώς εγώ είμαι 34 χρονών, δεν θυμάμαι πανηγύρι στο χωριό.
1: Αλήθεια.
0: Οπότε ναι, πραγματικά, δηλαδή όταν είχε γίνει το τελευταίο πανηγύρι, εγώ ήμουνα μωρό, ήμουνα παιδάκι, δεν έχω εικόνες δηλαδή. Οπότε με επιφύλαξη λέω το 30 χρόνια ότι έχει να γίνει τέτοια εκδήλωση στο χωριό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σύλλογο Τριγωνιωτών, έτσι το λέω εγώ, όχι το Τριγώνο, το Σύλλογο Τριγωνιωτών Αλεξανδρούπολης, καθώς με αυτή του την κίνηση χωριά μικρά, όπως είναι ο Καναδάς, που δεν έχουν πολιτιστικούς συλλόγους, εξοραϊστικούς συλλόγους, δεν έχουν όλη αυτή την προστριβή με τέτοιες εκδηλώσεις, δίνει την ευκαιρία με αυτόν τον τρόπο να γεμίζει η πλατεία του χωριού με κόσμο, να γεμίζει έστω και για ένα βράδυ όλο το χωριό με ζωντάνια, με κίνηση, με κινητικότητα, με χορό, με φωνές. Πραγματικά τους ευχαριστώ τους ανθρώπους, γιατί η ιδέα είχε πέσει το χειμώνα, δεν στο κρύβω, η ιδέα είχε πέσει το χειμώνα όταν ήμασταν ήρεμοι και χαλαροί και είπαμε όλοι ναι, οκ. Okay. Τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση, όπως είπε στην αρχή της συζήτησης, όπου οι αγροτικές εργασίες έχουν φτάσει στο πικ. Πραγματικά είναι πολύ πιεστικές οι καταστάσεις, έτσι ώστε να καταφέρουμε να το φέρουμε εις πέρας. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, είναι σχεδόν όλα έτοιμα.
2: Να πούμε λιγάκι εδώ πέρα ότι αυτό το πρώτο πανηγύρι κάθε φορά αποκτούσε και μια διάσταση παντριγωνική, δηλαδή ότι ήταν ένα κάλεσμα
0: για όλα
2: τα χωριά του Τριγώνου, για ένα αντάμωμα τριγωνιωτών.
1: Κάτσε τώρα, περίμενε λίγο. Τώρα που έχουμε εδώ πέρα και τον ιστορικό. Χάρη, εσύ θυμάσαι πανηγύρι στον Καναδά?
2: Θυμάμαι πανηγύρι. Εγώ είμαι 60 χρόνων. Λογικό να θυμάμαι πανηγύρι στον Καναδά, αλλά σίγουρα τα τελευταία χρόνια δεν.
1: Τα τελευταία 30 που λέει ο Παρασκήδης. Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Και φυσικά δεν μπορεί από τις ευχαριστίες μας να λείψει η περιφέρεια. Καθώς υπό την αιγίδα της περιφέρειας γίνεται το όλο αυτό πανηγύρι, όλη αυτή η διοργάνωση. Σας περιμένουμε όλους να έρθετε, να περάσουμε καλά. Η βραδιά θα είναι υπέροχη, θα είναι καλοκαιρινή βραδιά. Κουνούπια δεν θα έχουμε στον Καναδά, αυτό μπορώ να σας πω.
2: Δεν φέρατε φέτος.
1: Έχουμε εγγύησεις τώρα.
0: Θα έχουμε μια πλατεία όπου θα εκλείπουν τα κουνούπια, θα έχει μόνο κόσμο, δεν θα έχει κουνούπια. Οπότε θεωρώ πως οι μέρες έφτασαν, η Κυριακή είναι όχι αύριο μεθαύριο. Θα χαρώ πολύ να σας δω όλους εκεί.
1: Λοιπόν, εγώ βλέπω από την αφίσα ότι θα συμμετέχει το συγκρότημα του Κουρούδη και η χορευτική ομάδα Ριζίων Αϊστρατής.
0: Ακριβώς.
1: Και του Συλλόγου Τρίγωνο Εύρου της Αλεξανδρούπολης, των Τριγωνιωτών που λες εσύ. Οπότε έτσι θα παρασύρουν και τον υπόλοιπο κόσμο που θα βρεθεί εκεί στο χορό και οι δύο σύλλογοι, αλλά και το μουσικό συγκρότημα, ζωντανή μουσική, όπως έτσι αρμόζει και στα πανηγύρια. Σωστά?
0: Ακριβώς.
1: Και για να σε αποδεσμεύσουμε, να πούμε και κάτι τελευταίο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να κάνει τις κρατήσεις του στο 697-806-9710, τη συχνότητά μας.
0: Κοίτα να δεις, πραγματικά κοίτα να δεις.
1: Πώς θα μπορούσαμε να μην στηρίξουμε αυτή τη διοργάνωση, κύριε Παρασκήδη?
0: Όντως.
1: Λοιπόν,
2: να ευχηθούμε καλή επιτυχία πάνω απ' όλα και καλό αντάμωμα να έχουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Στράτος ο Παρασκήδης και ακούσαμε να λέει και ο ίδιος ότι την διοργάνωση αυτή τη στηρίζει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Και γι' αυτό το λόγο θα βάλουμε στην παρέα μας
2: την εκφραστή της στήριξης.
1: Την εκφραστή της στήριξης ακριβώς. Πολύ ωραία το έθεσες, χάρη. Κυρία Μπαχαρίδου, δεν ξέρω αν διαφωνείτε. Το έβαλε στη σωστή
2: διάσταση
1: του θέματος ο Χάρης ο Κανταρίδης. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, και καλώς ήρθατε.
3: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που στηρίζετε τις δράσεις της περιφέρειας. Έχουμε πει από την αρχή ότι επειδή δεν βρήκαμε κάτι ουσιαστικό όταν ανέλαβα ως αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού, έχουν πει πολλές φορές εδώ ότι ξετυλίσσεται έτσι η ιστορία ώστε να στηρίξουμε όσο περισσότερες δράσεις μπορούμε, να δούμε ποιες δράσεις είναι αυτές που σηματοδοτούν πράγματα και αφήνουν το αποτύπωμά τους, μέχρι να περάσουμε στο master plan του πολιτισμού, το οποίο έχει ξεκινήσει.
1: Ναι, έχει ξεκινήσει, το ακούμε, πότε θα το δούμε να υλοποιείται, κύριε
3: Μπαχαρίδη? Δεν ήταν εύκολο. Όταν δεν βρίσκεις τίποτα και ξεκινάς από την αρχή, ακόμα και μία καταγραφή, φανταστείτε ότι δεν μπορείς να το κάνεις από μια στιγμή στην άλλη, γιατί είναι κάτι που θα γίνει για πρώτη φορά, οπότε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός στα βήματά σου και να υπάρξει βεβαίως και η στήριξη ανάλογη, αλλά και να γίνουν όλες αυτές οι δράσεις, να αποτυπωθούν, να καταγραφούν και να στηριχτούν και βεβαίως να δημιουργήσεις και καινούργια δεδομένα.
2: Έχει όμως και το θετικό του αυτό, έτσι.
1: Συγγνώμη λίγο, επειδή λέτε ότι δεν υπήρχε τίποτα, ήταν υποχρέωση της περιφέρειας πέρα από το ηθικό μέρος, έτσι, γιατί προφανώς και υπάρχει και ηθική υποχρέωση προς την ιστορία του τόπου να καταγραφεί. Έπρεπε να έχει γίνει αυτό το master plan του πολιτιστικού.
2: Βάση νόμου εννοείς, βάση κανονισμών?
3: Δεν γνωρίζω αν είναι βάση νόμου, αλλά όταν θες να σχεδιάσεις το μέλλον του τόπου σου, δεν πρέπει να το σχεδιάσεις σωστά και όχι αποσπασματικά. Όταν λέω δεν υπήρχε τίποτα, ούτε το Μητρό των Συλλόγων ήταν σωστά. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τους υπαλλήλους ή τα στελέχη της περιφέρειας, έχει να κάνει και με την πολιτική στην οποία εσύ επιλέγεις να.
1: Ξέρετε τώρα πάνω σε αυτό που λέτε.
3: Να αναπτύξεις.
1: Έχουμε κάπου στο αρχείο μας ένα βιβλίο από την Ομαρχία που είχε γίνει μια καταγραφή των συλλόγων. Α, τώρα μιλάμε, είμαστε στην τρίτη φοιτεία της περιφέρειας.
2: Αυτό μπορεί να είναι στις αρχές του 2000, ας πούμε. Γιατί θυμάμαι κάτι και αντίστοιχο για τις επιχειρήσεις τότε από την Ομαρχία.
3: Ό,τι αφορά την πλευρά μου, υπάρχει βεβαίως ένα αρχείο το οποίο είναι ενημερωμένο και ενημερώνεται συνέχεια. Αλλά για να γίνει ακόμα και αυτό, το πιο απλό σας λέω, χρειάστηκε κόπος. Επίσης, πάρα πολλοί σύλλογοι δεν γνώριζαν ότι πρέπει να είναι γραμμένοι στο Μητρό της Περιφέρειας, όπως και στο Μητρό του Υπουργείου Πολιτισμού. Έχουμε πει εδώ μέσα από την εκπομπή σας ότι πάρα πολλοί σύλλογοι της περιφέρειάς μας, αλλά μιας και βρισκόμαστε στον Εύρο και στον Εύρο, παίρνουν χρήματα για τις δράσεις τους από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν το γνώριζαν οι σύλλογοι. Αν πιάσουμε από τα πιο απλά της ενημέρωσης, και δεν οφείλουν να το γνωρίζουν, γιατί είναι και θελοντές. Δεν είναι όλοι, δεν ασχολούνται μόνο με αυτό το αντικείμενο, είναι θελοντές και είναι και το χόμπι κάποιων ανθρώπων. Άρα ήταν και ο ρόλος μας να ενημερώσουμε, να δημιουργήσουμε καινούριες καταστάσεις. Και επειδή θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε για το master plan, ας μείνουμε τώρα σε αυτό που συζητάμε σήμερα.
1: Ωραία, συμφωνώ.
3: Εγώ θα σας πω ότι ακούγοντας τον πρόεδρο του χωριού, τον αγαπημένο μας Στράτο, ένα νέο παιδί, θα σας κρύβω ότι και με συγκίνησε. Γιατί όταν λέει ένα νέο παιδί ότι εγώ έχω να δω 30, όσο είμαι, δεν θυμάμαι πανηγύρι στο χωριό μου. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι αυτή την αποκέντρωση που όλοι μας πια τη συζητάμε.
1: Ναι, αλλά ως καραμέλα.
3: Ως καραμέλα, δεν τη στηρίζουμε. Δεν ήταν εύκολο να στηθεί το πανηγύρι στο. Οι εκδηλώσεις, όπως είπε, γιατί θεωρεί ότι είναι και μια ιστορική μέρα. Το είπε. Δεν ήταν εύκολο να γίνουν όλα αυτά. Έπρεπε να προσπεραστούν πολλά εμπόδια. Φτάσαμε όμως στο να γίνεται. Είπε κάτι, Χάρη, ότι πάντα το πρώτο πανηγύρι στο τρίγωνο σηματοδοτούσε καταστάσεις. Εμείς λοιπόν πρέπει να κάνουμε ένα κάλεσμα σε όλους όσους μας ακούν να είμαστε όλοι εκεί εκείνη τη βραδιά. Έτσι. Για να κάνουμε πράξη αυτήν την αποκέντρωση, την οποία λέμε, ναι, έστω μία μέρα να γυρίσουν οι κάτοικοι στο χωριό τους, να ξαναβρεθούν, να διασκεδάσουν, να πιαστούν χέρι-χέρι, να θυμηθούν τα παλιά τους. Γιατί, θα μείνω και σε αυτό που είπε ο Μητροπολίτης μας, ο Άνθιμος, στην εκδήλωση που ήμασταν στην Αθήνα όλοι μαζί, παρουσιάζοντας το καινούριο εγχείρημα του Ευρυπίδη Νικολίδη, Θράκη Μάνα Γη. Γιατί έχει και φιλανθρωπικό στόχο να ενισχυθεί ο ναός της Παναγιάς της Στρατήγησας. Και έτσι λοιπόν ήταν ο δεσπότης μας, ο σεβασμιότατος κύριος Άνθιμος και είπε το εξής. Αυτή την εποχή, τις μέρες που διανύουμε, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ο πολιτισμός έχει και ακόμα περισσότερη αξία να τον στηρίξουμε. Γιατί η πολυπολιτισμικότητα που πια έρχεται και στο νομό Εύρο, γνωρίζουμε και για το δημογραφικό και συζητήσαμε για το δημογραφικό μέσα από εσάς, αλλά και το, πόσα, το πώς έχουν πια έρθει οι γείτονές μας και αποκτούν και περιουσίες στον τόπο μας. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να ενισχύουμε όλο αυτό το κομμάτι της παράδοσης και του πολιτισμού. Και είπε και κάτι άλλο ο Στράτος, ότι οι πρόγονοι μας είχαν φέρει αυτή την εικόνα και μετά από τόσα χρόνια θα ξαναρθεί στο χωριό μας να την προσκυνήσουμε. Όλα αυτά μπορεί σήμερα οι άνθρωποι που είναι στα χωράφια τους, που έχουν διάφορα προβλήματα, να τα ακούν κάπως. Αλλά όλοι μας συμμετέχουμε σε κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις, γιατί το έχουμε ανάγκη και σαν άνθρωποι.
2: Θέλω να προσθέσω κάτι εδώ που το σχολίαζα σε ιδιωτική συζήτηση, ότι βλέπουμε όλο και περισσότερους νέους να στρέφονται στην παράδοση και κυρίως στη μουσική παράδοση για την εκτόνωση. Δηλαδή εκεί που χορεύαν κάποια στιγμή διάφορους χορούς, τώρα χορεύουν παραδοσιακούς. Το είδαμε και στο Γκλέντι τη Σκοφό, το βλέπουμε στους συλλόγους πώς οι νέοι δραστηριοποιούνται. Και είναι κάτι που δεν είναι μόνο για την περιοχή μας, είναι γενικότερο. Αλλά εμείς, μια και μιλάμε για εδώ, είναι καλό να το τονίσουμε και να το ενισχύσουμε.
3: Όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία. Έγιναν μέσα από μια σειρά από καταστάσεις. Δημιουργήθηκαν μέσα από μια σειρά από καταστάσεις. Όταν εγώ έπαιρνα τα παιδιά μου μαζί μου στο σύλλογο, μιλώντας για μένα, εννοώ όλη τη γενιά μου. Και παρακολουθούσαν τα ήθη και τα έθη μας, συμμετείχαν στους χορούς μας, συμμετείχαν στις αναβιώσεις των εθήμων. Και ό,τι έκανε ο σύλλογος, αυτό έχει περάσει το DNA των παιδιών. Όχι σε όλα τα παιδιά, αλλά ένα 80% συμμετέχει. Mm. Άρα λοιπόν, τι καταφέραμε εμείς ως γενιά, να το περάσουμε στις επόμενες γενιές. Το ίδιο γίνεται και στα εγγόνια μας.
1: Και με αυτόν τον τρόπο να διαφυλαχθεί και είναι, η παράδοση.
3: Είναι
1: η
3: σημαντικό, γιατί γίνεται σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα, υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα, κάτι σαν το Εράσμους που γίνεται στα σχολεία. Γεννείται και στον πολιτισμό. Και αυτά είναι πολύ σημαντικά. Το να οι νέοι του Καναδά κάποια στιγμή να βρεθούν σε μια άλλη χώρα της
1: Ευρώπης. Καναδά.
3: Στον Καναδά, μακάρι. Έστω σε μια άλλη χώρα να ανταλλάξουν. Έτσι, να γνωριστούν πρώτα απ' όλα, να ανταλλάξουν τα ήθη τους, τα έθιμά τους. Όλα αυτά σιγά σιγά μπαίνουν σε μια σειρά. Δεν είναι εύκολο. Και σας το λέω εγώ που γνωρίζετε ότι ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με τον πολιτισμό. Άρα σιγά σιγά μπαίνει το νερό στα βλάκι. Ωραία. Αλλά να μείνουμε στον Καναδά.
1: Να μείνουμε στον Καναδά.
3: Στον Καναδά και στα σπουδαία που γίνονται. Και όχι μόνο στον Καναδά, αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Άρα, μπράβο. Εκεί ήθελα να πάω εγώ. Ότι, το Καναδάς είναι στη λήξη του Σαββατοκύριακου, την Κυριακή, 9 η ώρα το βράδυ. Αλλά μέχρι τότε έχουμε ένα σωρό εκδηλώσεις σε όλο τον Εύρο. Τι να πω για το Λύκειο Ελληνίδων που διοργανώνει την φιλόξενη γη και φέτος.
3: Και φέτος και να πούμε και για τη γιορτή μεταξιού, βεβαίως. Στο Σουφλί, για τα θαλασσάρκια που λαμβάνουν χώρα στην κατασκήνωση της Μάκρης από το Σύλλογο Αλέξη Κομνηνό, κάτι καινούριο, κάτι πρωτότυπο που βασίζεται πάνω στην ποντιακή παράδοση. Να πούμε για το Χρόνια Ειδονίδη, για το σύλλογο που είναι το αρχείο του Χρόνια Ειδονίδη.
1: Εκεί έχουμε μια εκκρεμότητα, νομίζω, με το Χρόνια Ειδονίδη, μια εκδήλωση.
3: Τις κλείσαμε τις εκδηλώσεις, τώρα επειδή θα είναι... Κλείσαμε τις επαιτειακές εκδηλώσεις, αλλά επειδή φέτος κλείνουμε 3 χρόνια από το θάνατό του, σε συνεργασία με τη Μητρόπολη, θα γίνει κι άλλη μία εκδήλωση. Καλά κάνετε, γιατί και το αναφέρετε και το θυμάστε. Και βεβαίως έχουμε και τα ωραίστια. Στα ωραίστια πάλι στηρίζει η περιφέρεια και δράσεις και συλλόγους. Και ευρύτερα, επειδή τρέχουν οι μουσικές μας βραδιές, το πολιτιστικό καλοκαίρι, και οι βραδιές Πανσελίνου, αλλά και συνδιοργανώσεις. Η περιφέρεια στηρίζει κάθε δράση που σηματοδοτεί είτε ιστορικές στιγμές όπως ανέφερε ο Στράτος σήμερα, είτε τις παραδόσεις του κάθε τόπου. Και θέλω για άλλη μια φορά για τους συλλόγους που μας ακούν και δεν έχουμε συνεργαστεί ακόμα, οι πόρτες μας είναι ανοιχτές ακριβώς για να συνεργαστούμε με όλους τους συλλόγους σε κάθε δράση και να γίνει αυτή η καταγραφή που σας είπα, και αυτό γίνεται σε όλη την περιφέρεια.
1: Αυτό, κυρία Μπαχαρίδου, θα το πω και εγώ για να κλείσουμε την κουβέντα μας, ότι υπάρχουν τόσα πολλά εργαλεία, τόσοι πολλοί τρόποι να χρηματοδοτηθούν οι δράσεις των συλλόγων, είτε μέσω της άλλης πολιτιστικής και ζώσης κληρονομιάς, είτε μέσω της UNESCO,
3: είτε μέσα από το Υπουργείο, είτε μέσα από την Ευρώπη. Αυτό
1: πρέπει να ενεργοποιηθούν οι σύλλογοι λίγο περισσότερο και να ρίξουν λίγο βάρος και σε αυτούς τους τρόπους για να μπορέσουν και οι ίδιοι να κινούνται και αυτόνομα.
3: Και όχι μόνο γι' αυτό, είναι κρίμα για, για κάθε περιοχή το να μην απορροφάει χρήματα και από άλλο, από οποιαδήποτε χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν, ώστε να έρχονται αυτά τα χρήματα στην περιοχή. Εμείς λοιπόν, και αυτός είναι ο ρόλος μας, να ενισχύουμε τους συλλόγους, όχι μόνο στηρίζοντας τις εκδηλώσεις, αλλά και να τους ενημερώνουμε και να πούμε ότι θα γίνει και μία μάζοξη των συλλόγων με το που θα ανοίξει το Leader για το Βόρειο Εύρο. Θα γίνει μία εκδήλωση ενημέρωσης.
1: Πότε θα ανοίξει ο Leader?
3: Περιμένουμε αυτές τις μέρες. Ενώ έχει ανοίξει σε άλλες περιφερειακές ενότητες και στην Αλεξανδρούπολη, αν δεν κάνω λάθος, να μην παίζουμε τις ημερομηνίες. Περιμένουμε λοιπόν και στο Βόρειο Εύρο, γιατί υπάρχει 100% χρηματοδότηση. Να μην τα ακούν δύσκολο. Ωραία. Είμαστε και εμείς εδώ να στηρίξουμε, όπως είναι και βεβαίως και η εταιρεία Βορείου Εύρω Έρευνας και Ανάπτυξης και όλοι όσοι ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι, είμαστε ένα. Εμείς με τους συλλόγους και οι σύλλογοι με εμάς. Είμαστε κομμάτι δικό τους και αυτοί κομμάτι δικό μας. Και δεν θα κουραστώ να λέω ότι ο πολιτισμός είναι ο τέταρτος πυλώνας ανάπτυξης. Αν καταφέρουμε να τους συνδέσουμε και με θέσεις εργασίας, που αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη, γιατί δεν είναι και στην κουλτούρα μας, θα έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα που θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και άλλη φορά. Να μην καλύψουμε το πανηγύρι στον Καναδά, έτσι. Να μην καλύψουμε τις εκδηλώσεις στον Καναδά.
1: Κυριακή, 9 ώρα το βράδυ.
3: Και όταν βλέπεις τόσο νέα παιδιά να παλεύουν, να μένουν στον τόπο τους, όπως είναι ο Στράτος, νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε εκεί να τα στηρίξουμε.
1: Πολύ ωραία. Κύριε Μπαχαρίδου, σας
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Για να γυρίσουμε με τον διεθνολόγο μας, τον Γιάννη Μίτσιο, να δούμε τι γίνεται στην διεθνή σκακέρα. Ναι, τα συμφωνήσανε, ερωτηματικό.
2: Θέμα είναι τα υπογράψαν.
1: Τα λέμε σε λίγο.
4: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα, Διδυμότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. δεδομένη επιτυχία. Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
8: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
4: Η πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.

0: συνεχίζουμε λοιπόν. Εδώ. Δεν έχουμε μουσική, δεν βάλαμε τραγούδι για να επιταχύνουμε λίγο τις διαδικασίες της εκπομπής. Καθώς όπως είχαμε προαναφέρει, σε αυτό το μέρος της εκπομπής θα βάλουμε στην κουβέντα μας τον διεθνολόγο μας, τον Γιάννη τον Μίτσιο. Είναι ήδη στην τηλεφωνική γραμμή και τον καλημερίζουμε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα στην πρωινή περιπολία, στον Εύρο και στον κόσμο.
1: Λοιπόν, ο κόσμος νιώθει πιο ασφαλής.
2: Κάτι γίνεται, κάτι αθνοφαίνεται.
0: Για να δούμε, θα βγει σε καλό όλο αυτό το πράγμα. Σε καλό σίγουρα όχι, γιατί,
1: γιατί...
0: πίσω από μια πολεμική σύραξη, ρε συγχάρη, χάθηκαν ζωές, περιουσίες.
1: Όχι πάρα πολλές, αλλά πόλεμος πατήρ πάντων κατά τον Ηρόδοτο. Θα ρίξουν χρήματα τώρα εκεί, θα αποδεσμευτούν κεφάλαια, θα δουλέψει κόσμος. Αυτοί που επιβίωσαν έχουν ελπίδες να περάσουν καλύτερα. Καλά το πάω.
2: Καλά το πάτε. Να ξεκινήσουμε ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι κάτω από 75 δολάρια το βαρέλι. Οπότε είναι μια ανάσα. Σκεφτείτε ότι πριν 15-20 μέρες, ένα μήνα, συζητάγαμε για 110 δολάρια το βαρέλι και τώρα έχουμε φτάσει στα 70, δηλαδή 35% κάτω η μείωση παγκοσμίως. Το δεύτερο είναι έτοιμα super tankers από τον Περσικό κόλπο, 80 εκατομμύρια βαρέλια να φύγουν κατευθείαν από εκεί για τις παγκόσμιες αγορές. Οπότε ναι, αυτό είναι μια μεγάλη ανάσα. Τα χρηματιστήρια έχουν πάρει φωτιά κυρίως στην Αμερική αλλά και στην Ασία. Οπότε ναι, υπό αυτό το πρίσμα, σε αυτό το κομμάτι μπορούμε να, για την ώρα, όχι να εφησυχάζουμε, αλλά να έχουμε μια αισιοδοξία.
0: Ναι, το παρακολουθούμε και εμείς. Η αλήθεια είναι ότι η τιμή του πετρελαίου όλες αυτές τις μέρες που εξελίσσεται αυτή η σύραξη, αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω έτσι, στο Ιράν. Τώρα βλέπω, ας πούμε, αυτή την ώρα είναι στα 77,34 το βαρέλι στο Brent. Βέβαια, σε επίπεδο έτους έχει μια αύξηση της τάξης του 2,46%. Από την αρχή της χρονιάς, άμα το δούμε συνολικά. Τώρα βέβαια προφανώς, άμα το πάρουμε από την έναρξη αυτής της σύγκρουσης, καλά, μπορούμε να πανηγυρίζουμε.
1: Ναι, μια τέτοια αύξηση της τάξης του 2,2% μπορεί να είναι και σύμφωνη και με τον πληθωρισμό ακόμα ανεκτή.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Τώρα βλέπω εδώ μια είδηση που δεν μου αρέσει. Ούτε ο Vance θα πάει στην Ελβετία, ο αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, και η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συναντήληψης δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι άνοιξε τα στενά του Ορμούς και η Ουάσιγκτον ότι ήρε τον ναυτικό αποκλεισμό. Αλλά ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, που επρόκειτο να εκπροσωπεί τις ΗΠΑ, ανέβαλε το ταξίδι του. Άρα πάνε πίσω οι συνομιλίες, δεν έχουν οριστικοποιηθεί.
2: Το Μνημόνιο Αντίληψης είναι για 2 μήνες, δηλαδή, που λέει ότι θα γίνουν οι. Ναι. Οι δικαστήριες, οι διπλωματικές επαφές και οι διαπραγματεύσεις. Εδώ είναι 2 τα τεινά. Το ένα είναι ή ακόμη οι τεχνικές ομάδες δεν είναι έτοιμες να κάτσουν στο τραπέζι για τεχνικά ζητήματα. Είναι μια δύσκολη συμφωνία αυτή. Δεν είναι και εύκολη, έχει πολλές παραμέτρους. Γιατί και το Πακιστάν είχε πει ότι αυτό θα συντόνιζε τις αποστολές. Πρώτο είχε βγει ότι δεν θα πάει ο Πρωθυπουργός. Το πρώτο λοιπόν μετά. Το περιμέναμε και χθες στη συνέντευξη που έδωσε ο αντιπρόεδρος ο Αμερικανός, είπε δεν είμαι σίγουρος να το δούμε, ακόμη είμαστε stand-by και τα λοιπά. Και το δεύτερο κομμάτι είναι, επειδή στη συμφωνία αναφέρεται πάυση των εκτροταξιών στο Λίβανο, είναι ο ρόλος του Ισραήλ. Ο Λίβανος πάλι συνεχίζει να είναι πηγή αστάθειας και πηγή αμφισβήτησης του μνημονίου συνεργασίας των 2 κρατών. Οπότε λοιπόν ίσως περιμένουν αυτό. Η υπογραφή έγινε του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου του Ιράν, του Πεζεσκιάν, μέσω ίντερνετ, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή υπέγραψε ο ένας, το στείλανε, υπέγραψε ο άλλος.
0: gov.gr
2: Κάπως έτσι, να το δείτε. Ναι, γιατί σκεφτείτε, ο ένας ήταν στο Ιράν στο γραφείο, το άλλο ήταν στις Βερσαλίες και έτσι έγινε η υπογραφή. Αλλά είχε ήδη υπογραφή ηλεκτρονικά πριν μια εβδομάδα, οπότε αποκαλύφθηκε και το εύρος των λεπτομεριών της συμφωνίας χθες μετά την υπογραφή. Και βέβαια και ο Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία να υπογράψει στο παλάτι των Βερσαλιών, φαρδιά πλατιά, για ιστορικούς λόγους τη συμφωνία αυτή.
1: Με τον Μακρόν δίπλα να χαμογελά. Αναβαθμίστηκε ο ρόλος των Ευρωπαίων. Κατάλαβε ότι δεν είναι σωστό να το τρέχει μόνος του. ο Τραμπ ή δεν έχει πάρει το μήνυμα.
2: Για την ώρα. Μέσα από το δεν είχαν να κάνουν κάτι. Και ούτε μπορούσαν, και ούτε θέλουν και ούτε έχουν την όρεξη, ας πούμε, επιτραπεί αυτό και τη διάθεση. Δεν ξέρω. Φαίνονται και στο G7 είδατε που αστιεύτηκε ο πρόεδρος όταν άρχισε να μπει στην αίθουσα και ήταν όλοι καθισμένοι. Και του λέει κάποιο, you're late, άργησες και τα λοιπά. Και λέει, I'm the boss, λέει ο Τραμπ. Λέει, εγώ μετά πάει την λογώντα. Οπότε πήγε εκεί, ήρθε δίδων και απλήθω. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι έγινε και κάτι σημαντικό από το G7 στο Evian.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αν πρέπει να πούμε σε αυτή την κόντρα ποιος είναι νικητής και ποιος είναι ηττημένος, τι απάντηση θα δίναμε?
2: Έχει πολλές παραμέτρους. Δηλαδή, σίγουρα χαμένος είναι το Ισραήλ.
0: Ναι.
2: Εν μέρη κερδισμένη και η Αμερική και το Ιράν, γιατί και οι δύο θέλαν πάει στη Σύρα Πρωτόκου να ξεμπλέξουμε την κατάσταση. Εμένα Αμερικανοί για την παγκόσμια τιμή του πετρελαίου και τα αποθέματα που κινδυνεύανε και τις εκλογές που είχε ο Τραμπ και όλα αυτά. Οι Ιρανοί και αυτοί δύο μήνες τώρα, όχι από το Φεβρουάριο, 4 μήνες υποστήκαν τεράστιες ζημιές εσωτερικά.
1: Και οικονομικές.
2: Και οικονομικές. Οπότε κάπου έπρεπε να βρεθεί. Αλλά σε γενικές γραμμές, αυτό που φαίνεται, πέραν δηλαδή του στόχου να ανοίξουν τα στενά του αρμού, είναι η εμπλοκή των άλλων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, το είχε πει και ο Πακιστανός, ο πρόεδρος, το μήνυμά του, ο υπουργός, ότι ευχαριστούμε, είπε, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και την Τουρκία για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας, που σημαίνει ότι πάμε σε ένα νέο τοπίο στις πολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Ίσως θα αναδυθεί μια νέα Μέση Ανατολή μετά από αυτή την κρίση. Μόνο σκεφτείτε τα 300 δισεκατομμύρια που θα πέσουν για το ταμείο που θα γίνει ανοικοδόμησης. Πόσα λιμάνια, πόσα αεροδρόμια, πόσοι σιδηροδρομικοί σταθμοί, πόσες ζημιές που έχουν υποστεί τους βομβαρδισμούς στο Ιράν θα πρέπει να τα ξαναφτιάξουν. Η ροή του πετρελαίου, τα παγωμένα κεφάλαια που είχε το Ιράν θα ξαναμπούν στη διαδικασία. Οπότε ξαναμπαίνει στην παγκόσμια οικονομική σκηνή το Ιράν, είναι 90 τόσα εκατομμύρια, άρα είναι θέμα για business. Όλο αυτό μιλάνε. Το Κουβέι, τα Εμμυράτα, η Σαουδική Αραβία, οι καινούργια αγωγή που πρέπει να φτιαχτούν, οι καταστροφές που έχουν γίνει σε δηληστήρια. Οπότε λοιπόν είναι μια ευκαιρία. Και επίσης προσπάθησαν και από ό,τι φάνηκε σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουν τον ρόλο του Ισραήλ στην περιοχή. Να δημιουργηθεί μια νέα ημέρα για τη Μέση Ανατολή. Και βέβαια και ο ρόλος της Αμερικής δεν νομίζω να είναι πολύ καθοριστικός τα επόμενα χρόνια στη Μέση Ανατολή. Θα αποτραβιούνται σιγά-σιγά.
1: Παρ' όλα αυτά, τώρα να σταματήσω λίγο στο Ισραήλ που το αναφέρουμε ως χαμένο στον πόλεμο. Είχε την ευκαιρία να κάνει σημαντικά πλήγματα απέναντι στη Χεζμπολάχ, να πετύχει. Τώρα το πώς το πέτυχε εκείνοι το ξέρουν. Αλλά κυρίως αν τελικά αποσυρθεί το απεμπλουτισμένο ουράνιο και σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο κερδισμένος είναι το Ισραήλ. Γιατί κάτι πυρηνικό, ένα όπλο πυρηνικό από το Ιράν, το Ισραήλ θα στόχευε, δεν θα στόχευε την Αμερική.
2: Αυτό εν μέρη. Απ' την άλλη μεριά όμως το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν ήταν τέτοιο που επέφερε και αυτό σημαντικά πλήγματα στο Ισραήλ. Και απ' την άλλη μεριά, εφόσον θα υπάρχουν εγγύησεις των άλλων κρατών και αυτή η συμφωνία θα έχει την βούλα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπάρχουν μεγαλύτερες δεσμεύσεις για το μέλλον και εφόσον έχουν μπει στο παιχνίδι και οι άλλες χώρες. Θα εγγυηθούν αυτή τη συμφωνία στην ευρύτερη περιοχή και λόγω των διαπραγματεύσεων που μπήκαν πολύ δυνατά. Γιατί πυρηνικά έχει και το Πακιστάν, πυρηνικά έχει και το ίδιο το Ισραήλ. Το είπαν και οι αναλυτές στην τηλεόραση. Πυρηνικά έχει η Ινδία. Οπότε λοιπόν οι περιοχές εκεί στο μέλλον πιστεύω με αυτή τη συμφωνία θα έχουν μια σταθερότητα. Έμασε και το Ισραήλ. Θα πρέπει και αυτό να, όπως είπε και ο Βάνς, να ηρεμήσουν, να μπουν και σε μια τροχιά σταθερότητας που δεν το βλέπω για την ώρα και είδα ο άγνωστος χι πώς θα εξελιχθεί αυτό.
0: Τώρα εδώ ένας ακροατής μας στέλνει, το θέμα λέει είναι σε ποιες τσέπες θα πάνε τα 300 δις για την ανοικοδόμηση, αν δηλαδή το κομμάτι αυτού της ανοικοδόμησης του Ιράν το αναλάβουν αμερικανικές εταιρείες ή ντόπιες.
2: Αυτά συνήθως συμφωνούνται πίσω από τις πόρτες και στους διαδρόμους των απολύψεων αποφάσεων. σίγουρα μεγάλες τεχνικές εταιρείες από όλο τον κόσμο θα κληθούν εκεί. Οι Κινέζοι ήδη έχουν επενδύσει 400 δισεκατομμύρια στο Ιράν, θα συνεχίσουν να είναι παρόντες. Ενεργειακά και οι Ρώσοι, αμερικανικές πολυεθνικές, αλλάζει όλο το σκηνικό σήμερα.
1: Οι ντόπιοι, να απαντήσουμε στον ακροατή, θα πάρουν κάτι υπεργολαβίες.
2: Εντάξει, όταν κυκλοφορεί το χρήμα και ακριβώς, δεν γίνει και υπάρχει ανάπτυξη και αισιοδοξία, αυτό είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Διψάει η περιοχή για επενδύσεις και βέβαια και ο υπόλοιπος κόσμος για φτηνό πετρέλαιο.
0: Τώρα, με το Ουκρανικό τι γίνεται? Τελειώνει και εκεί η σύραξη?
2: Θα θέλα να τελειώσει, τουλάχιστον οι Αμερικανοί τώρα τελειώντας με τη Μέση Ανατολή. Φάνηκε ότι και ο πρόεδρος Ζελένσκι που πήγε στη Γαλλία και σήμερα που είναι στο Συμβούλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους Υπουργούς Άμυνας του ΝΑΤΟ, προσπαθεί να πάρει ό,τι μπορεί για να στηρίξει την άμυνα της χώρας του. Επί του πεδίου όμως οι Ρώσοι συνεχίζουν να κρατούν σχεδόν 25% των εδαφών. Οι Ουκρανοί έχουν θέμα με το ανθρώπινο δυναμικό. Ήδη είπε και η Ούρσουλα Φοντελάιν χθες που δεν θα επιτρέψουμε σε ανθρώπους που είναι σε φάση στράτευσης να φύγουν, να τους υποδεχτούμε από την Ουκρανία, να τους επιτρέψουμε την είσοδο. Οπότε υπάρχει εκεί ένας αγώνας. Σίγουρα τα πλήγματα τα τελευταία και για επικοινωνιακούς λόγους αλλά και για λόγους ζημιών που θέλει στη Ρωσία με τα δηληστήρια σε τέτοιες μεγάλες αποστάσεις, τόσο πολλά ντρόνους. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος να εμπλακούμε σε μια ευρωπαϊκή αντιπαράθεση, αν χοντρίνει το πράγμα. Δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν οι Ρώσοι, γιατί οι Ρώσοι κατηγόρησαν τους δυτικούς ότι τα ντρόνους αυτά κατασκευάζονται στη Γερμανία. Η Πολωνία έχει αυτή μερίδιο ευθύνης, όπως επίσης και η Ρουμανία, που από εκεί μπαίνουν στην Ουκρανία όλα τα δυτικά όπλα που δίνουν αφιδώς οι δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας εναντίον στη Ρωσία. Εκεί στη Ρωσία υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολύ σκληρές φωνές για συντριπτικό χτύπημα ενάντια στην Ουκρανία. Μάλιστα λένε ότι φανταστείτε στη θέση του Πούτιν ή του Τραμπ να ήταν ο Τραμπ ή ο Νετανιάχου, πώς θα απαντούσε ας πούμε στο Ζελένσκι. Δηλαδή αρχίζουν οι σκληροπυρηνικοί στη Μόσχα να ανεβάζουν στροφές και νομίζω ότι θα είναι επώδυνα τα επόμενα βήματα απάντησης των Ρώσων στην Ουκρανία. Οι Ρώσοι θέλουν και αυτοί με την κατοχή των εδαφών να το πάνε μέχρι τέλους. Και νομίζω ότι για την ώρα έχουν το πάνω χέρι και ο χρόνος είναι μαζί τους στρατιωτικά επί του εδάφους. Αυτά τα εργοστάσια που χτυπηθήκαν, τα δηληστήρια, θεωρητικά μπορούν να γίνουν επισκευές σε διάστημα ενός, δύο μηνών.
1: Εμείς, η μικρή Ελλάδα, σε όλα αυτά που γίνονται στην ευρύτερη πολιτική σκακέρα της περιοχής, είτε πρόκειται για τη Μέση Ανατολή, είτε πρόκειται για το Ουκρανικό, θεωρείτε ότι βγαίνει ενισχυμένη?
2: Όχι ιδιαίτερα.
1: Όχι ιδιαίτερα.
2: Θα έλεγα ότι και με αυτό που θα γίνει τώρα στο ΝΑΤΟ, στην Σύνοδο αρχές του Ιουλίου στην Άγκυρα, φάνηκε ότι ο ρόλος της Τουρκίας τουλάχιστον στη Μέση Ανατολή υπήρξε ουσιώδης, μαζί με τους Σαουδάραβες, τους Καταριανούς, τους Κουβετιανούς, τους Πακιστανούς. Φάνηκε η σχέση του ίδιου του Προέδρου Τραμπ μαζί με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Και από τις τελευταίες κινήσεις που είδαμε όσον αφορά τα θέματα, είδατε, ήταν προχθές στη Ρωσία ο Υπουργός Εξωτερικών των Τούρκων, μίλησε και με τον Πούτιν, μίλησε και με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ρώσων, να βρουν μια φόρμουλα ίσως να μαζέψουν τους S-300 για να πάρουν αμερικανικά όπλα. Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία είναι πολύ ένθερμος υποστηρικτής των τουρκικών συμφερόντων. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που πρέπει η ελληνική εξωτερική πολιτική να ισορροπήσει και να δει πού θα πάνε τα πράγματα, διότι με ένα ΝΑΤΟ το οποίο παλεύει για την ενότητά του και τις απειλές των Αμερικανών να αποχωρήσουν, ουσιαστικά θα μείνουν περιφερειακές δυνάμεις, οι οποίες θα συναλλάσσονται με τις μεγάλες δυνάμεις τοπικά και στρατιωτικά όσον αφορά το επιχειρηματικό κομμάτι. Τώρα, για το Ουκρανικό, η Ελλάδα κράτησε μια εχθρική στάση, ούτε ουδέτερη στάση, ούτε στάση όπως η Τουρκία. Οπότε μένει να δούμε μία ήττα των Ουκρανών, ήταν η ήττα όλης της Ευρώπης. Και μένει να δούμε τώρα τι διαπραγματεύσει, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά δεν νομίζω ότι οι ελληνορωσικές σχέσεις γρήγορα μπορούν να ανακάμψουν. Θα πάρει χρόνο. Πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος και να δούμε μετά πώς θα δημιουργηθούν καινούργιες ισορροπίες.
0: Αυτή η απόφαση.
2: Για μας, να κλείσω και με αυτό, ναι. Είναι ότι όλη αυτή την ισορροπία και το νέο μοσαϊκό που δημιουργείται, πόσο θα το τρενάρει, πόσο θα το τραβήξει η Τουρκία όσον αφορά τις επιδιώξεις για την γαλάζια πατρίδα, το νομοσχέδιο που θέλει να ψηφίσει και που θέλει να το πάει στην περιοχή.
0: Αυτό που ήθελα να ρωτήσω, η απόφαση αυτή του G7 να ενισχύσει με όπλα την Ουκρανία. Σημαίνει κατά μεγάλο ποσοστό ότι όλα αυτά θα περάσουν πάλι από το ελληνικό έδαφος. Τουλάχιστον εμείς εδώ το έχουμε ζήσει πολλές φορές. Το ότι πλέον η Ελλάδα είναι ένας διάδρομος δεν ισχυροποιεί τη θέση της στο ΝΑΤΟ.
2: Όχι, η Ελλάδα είναι όπως είναι η Ρουμανία, όπως είναι η Πολωνία. Οι Βούλγαροι αφήσανε, ο Υπουργός Εξωτερικών χθες έβαλε βέτο σε αυτό, ότι δεν θα επιτρέψουμε εμείς να στείλουμε όπλα στην Ουκρανία. Είχαμε και αλλαγή κυβέρνηση στη Βουλγαρία. Οπότε μένει να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτό, αλλά όχι, η θέση μας δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα. Είναι όπως των Πολωνών, όπως των Ρουμάνων, όπως και άλλων χωρών που δίνουν όπλα και κατασκευάζουν όπλα στις χώρες τους για την Ουκρανία. Φάνηκε για την ώρα ότι εφόσον η πλειοψηφία και σε πολύ μεγάλο βαθμό οι ευρωπαϊκές δυνάμεις είδατε και στην Κομισιόν και είναι υπέρ του πολέμου συνέχισης, εμείς ακολουθούμε αυτή τη γραμμή. Αυτό είναι το πλαίσιο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θεωρώ ότι, δεν ξέρω, έχεις κάποια ερώτηση, Γιάννη, άλλη. Αν
0: όχι,
1: θέλει να προσθέσει κάτι ο κύριος Μίτσιος.
0: Νομίζω ότι γενικότερα είμαστε σε μια περίοδο που οι εξελίξεις είναι δυναμικές, ότι αλλάζουν συνεχώς, οπότε
1: τα πάντα
0: θα παρακολουθούμε και θα βλέπουμε πώς αλλάζουν.
2: Οι 60 μέρες διαπραγμάτευσης θα είναι ένα μακρόσυρτο καλοκαίρι, δεν θα είναι μια διαδικασία. Θα έχουμε δηλαδή τα πάνω, τα κάτω.
1: Και θα μπορούσε να παραταθεί και...
2: Και επίσης πρέπει να δούμε και τις ισορροπίες στο εσωτερικό των ΗΠΑ με μεγάλη προσοχή. Mm-hmm. Η σχέση δηλαδή του Ισραήλ με το λόμπι, με το αμερικανικό πολιτικό κατεστημένο, οι ισορροπίες μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ο Βάνς χθες ήταν πολύ σκληρός. Για πρώτη φορά δεν θυμάμαι υπουργό εξωτερικό, αντιπρόεδρο της Αμερικής με τόσο έντονο τρόπο να κριτικάρει το Ισραήλ κτλ. Οπότε έχουμε να δούμε αρκετά επεισόδια σε πολλά επίπεδα τις επόμενες εβδομάδες. Μην ξεχνάτε, έχουμε και την Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Οι Αμερικανοί σε 15 μέρες γιορτάζουν 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τους.
1: Πλησιάζουν οι διάμεσες εκλογές στην Αμερική.
2: Υπάρχει έτσι μια έντονη κινητικότητα. Και μετά θα έχουμε βέβαια από τον Αύγουστο και μετά.
0: Έπεσε και η γραμμή μας. Να, μάλιστα. Τι να πω, έτσι, άδοξα έκλεισε η επικοινωνία μας με τον Γιάννη τον Μίτσιο. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τον Χρυσόστομο τον Παρανό που θα μας δώσει την πρόβλεψη του καιρού. Αλλά να δούμε έτσι και κάποιες τελευταίες ειδήσεις πριν κλείσουμε για σήμερα την εκπομπή.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ο Εύρος είναι η άνθρωπή του.
2: Εγώ.
1: Ναι, εσύ.
3: Κι εγώ.
1: Βέβαια, κι εσύ.
3: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
1: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
2: Πώς?
1: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
3: Πες μου περισσότερα.
1: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
3: Δηλαδή?
1: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
3: Αλήθεια?
1: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
2: Κάτσε, έχω πορείες.
1: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
4: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
1: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολυτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολύτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
7: Ένα για το πτυχίο σου.
6: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
7: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
8: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
9: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
10: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
11: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
12: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
13: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
14: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
15: People have repower.
16: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε την πρωινή μας περιπόλεια. Γρήγορα, γρήγορα. Να κλείσουμε λίγο το κομμάτι πρωτοσέλιδα που το αφήσαμε ανοιχτό όλη αυτή την ώρα με την κουβέντα που είχαμε και με τον Στράτο τον Παρασχίδη και με τη Φανή την Μπαχαρίδου και με τον Γιάννη τον Μίτσιο.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν λίγο επιγραμματικά τα τελευταία πρωτοσέλιδα.
1: Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Όσο επιτοπλίσουν τους κύριους τίτλους, με εντολή Βουρλιώτη, λέει, η Κόντρα ελέγχονται περιουσιακά στοιχεία των πολεοδόμων σε όλη την Ελλάδα. Η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει.
0: Φαντάσου τώρα να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Μπαίνει στις πολεοδομίες. Το βάρος θα δοθεί στις ακριβές περιοχές όπου η μίζα έχει γίνει καθεστώς και μια έρευνα γροθιά στο στομάχι. Δεν βλέπουν κανένα μέλλον στην Ελλάδα οι 6 στους 10 νέους. Πού να το δουν.
0: Ωραία. Πάμε Star Press. Star Press έχει τον Γιωτόπουλο, νομίζω. Α, όχι, δεν είναι ο Γιωτόπουλος. Μοιάζει όμως. Ανοίγει, λέει, το κάδρο των κομπιναδόρων ο Βουρλιώτης στο μεγάλο σκάνδαλο τον οικοδόμο, να ο Βουρλιώτης μου μοιάζει για τον Γιωτόπουλο. Λοιπόν, 208 ύποπτοι στο πάρτι των πολεοδομιών, είναι ο κύριος τίτλος της Star Press, 11 νυν και πρώην δήμαρχοι, βουλευτής και στελέχη στο τέταρτο κόλπο, το άβατο της Μυκόνου με τις κομπίνες εκατομμυρίων στο στόχαστρο των αρχών.
1: Δεν μπορώ να μην σχολιάσω όμως δίπλα τη μεγάλη κόντρα.
0: Τη Λατινοπούλου.
1: Τη μεγάλη κόντρα Λατινοπούλου Παϊτέρη.
0: Τι την έκανε ο Παϊτέρη στην Λατινοπούλου. Λοιπόν, τι γράφει. Έχει γύφτικη ομορφιά. Πήρε χαλή η μάνα της από γύφτο και δεν το πλήρωσε. Σφάζει την Λατινοπούλου ο Παϊτέρης, γράφει. Αφού δεν μπορούσε να το σχολιάσει, το σχολιάσαμε. Πάμε στο ριζοσπάστη.
1: Μην επεκταθούμε. Πάμε στο ριζοσπάστη. Προκλητική φιέστα στις Βρυξέλλες από κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό πρότυπο η καθήλωση μισθών και ο κόφτης στις συμβάσεις. Τι λέει το ΚΚΕ μετά την απάτη της πλατφόρμας πόσο κάνει, να εγγενιάσουν και το πόσο χάνει ο εργαζόμενος από την κοινωνική συμφωνία της ντροπής ανάμεσα σε κυβέρνηση, μεγαλοεργοδότες και τον ελεγχόμενο πρόεδρο της ΓΕΣΕ που στήριξαν οι παρατάξεις και των άλλων κομμάτων. Να υπενθυμίσουμε ότι χθες ο Πρωθυπουργός πανηγύριζε για αυτή τη συμφωνία.
0: Ναι.
1: Πάμε και στο λόγο.
0: Πάμε να δούμε τι γράφει και ο λόγος. Έχει πάει ήδη από ό,τι βλέπω. Δημογραφικός κατήφορος. Γράφει σε μία πενταετία 19.000 λιγότερες γεννήσεις. Πιο κάτω άλλαξε η οψη Ακρόπολη. Το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα συμπληρώνεται μετά από 220 χρόνια και επιφυλακτικές οι καταναλωτικές οργανώσεις για το πόσο κάνει. Ποια επιχειρήματα βάζουν στο τραπέζι.
1: Έτσι. Λοιπόν, τώρα. Political και μόνο στην political. Τι θα έχει το καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για πακέτο περίπου 1 δισεκατομμυρίων που θα μπορούσε να φτάσει έως και το 1,7 δισεκατομμύρια. Ποια μέτρα αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, για ποιες κοινωνικές ομάδες και Μητσοτάκης από Βρυξέλλες, η μείωση των τιμών του πετρελαίου πρέπει να περάσει άμεσα στις αντλίες.
0: Ναι.
1: Άλλο το πρέπει και άλλο το τι γίνεται. Και πάμε.
0: Και το τι κάνετε εσείς για να συμβεί αυτό.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Απογευματινή. Κάνουν φίλο και φτερό όλες τις πολεοδομίες μετά τις αποκαλύψεις. Αποκόσκινο το οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις. Εκτενής έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Παρακάτω, Παρθενώνας, το δυτικό αέτομα συμπληρώθηκε έπειτα από 220 χρόνια. Σαντορίνη, Κρήτη και Κος πάνε κόντρα στη δημογραφική κρίση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, το 2025 γεννήθηκαν 2.875 λιγότερα παιδιά.
1: Δεν σε παρακαλώ και το τελευταίο κάτω-κάτω, γιατί ένας άνθρωπος που αρθογραφούσε στην εφημερίδα αυτή
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Στα παραπολιτικά. Και ήταν.
0: Έφυγε λοιπόν ο ασυμβίβαστος εξαρχιώτης των Ερτζιανών και της Απογευματινής, θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο και στην οικογένεια της Απογευματινής για το θάνατο του Ανδρέα Μασαράκη το Σάββατο.

0: Δεύτερον, περιορισμός της φυσικής κίνησης. Έχουμε ψηφιακά σύνορα που μας τα επιβάλλει ο αριθμός. Δηλαδή, αν θέλετε να κινηθείτε, δεν μπορείτε αφού θα έχετε ψηφιακό αριθμό. Θα σου λένε, οπ, μέχρι εκεί πάει σήμερα ο λίγοντας στις 5. Λοιπόν. Τρίτον, στεγαστικός και επαγγελματικός αποκλεισμός. Τέταρτον, αποκοπή από την πληροφόρηση και την επικοινωνία. Πέμπτον, κοινωνικό σύστημα κοινωνικής βαθμολόγησης, έτσι, social credit. Και έκτον, κλιμάκωση, αναγνώριση προσώπου στους δρόμους.
1: Μάλιστα. Αυτή είναι
0: θα περπατάς και οι δρόμοι θα σε αναγνωρίζουν.
1: Λες, κάπου σε ξέρω, κάπου σε είδα.
0: Ναι, έχω δει κάπου, κάπου σε ξέρω. Ο αφιβληστροειδής σου μου φαίνεται τόσο γνωστός.
1: Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες. Το κλείσαμε το κεφάλαιο που το είχαμε αφήσει ανοιχτό λόγω των συνεντεύξεων. Τώρα, πριν πάμε στην κουβέντα μας με τον μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο τον Παρανό, να δούμε λίγο, έτσι επιγραμματικά τουλάχιστον, όλο αυτό που έχει γίνει με τα διόδια. Καθώς έχει δημιουργηθεί ένα μπάχαλο με την ατέλεια των κατοίκων του Εύρου κατά την
0: διέλευση
1: και από Αρδάνιο και από Μέστη. Από ό,τι φαίνεται για τους πολίτες αυτό έχει δρομολογηθεί, για τους ιδιώτες, αλλά μπαίνει ένα μεγάλο πλήγμα στους επαγγελματίες. Μιας και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει διάθεση ούτε από την παραχωρησιούχο εταιρεία ούτε από την κυβέρνηση να κινηθεί σε τέτοιο άξονα ώστε να συνεχίσει η ατέλεια στους επαγγελματίες που κινούνταν στον νομό Εύρου.
0: Ακριβώς, μάλιστα, με διευκρίνηση που έκανε ο κύριος Σταχιάος, ο υφυπουργός του μεταφορών, είπε ότι δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα η δυνατότητα, δεν δίνεται σε κανένα σταθμό διοδίων, η δυνατότητα του να περνάνε οι επαγγελματίες δωρεάν από τα διόδια, όπως επίσης και οι άνεργοι.
1: Ναι.
0: Δεν δίνεται πουθενά και βάσει του νόμου δεν προβλέπεται. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Συγγνώμη. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά
1: από Δευτέρα.
0: Δευτέρα θα έχουμε καλεσμένους στο στούντιο να τα δούμε.
1: Και οπότε, μακάρι να έχουμε και εξελίξεις.
0: Ναι, μακάρι να έχουμε και εξελίξεις τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Λίγο δύσκολο βέβαια αυτά, αλλά είπαμε, είναι η κυβέρνηση τόσο ενεργητική που δεν είναι φυσικά το Σαββατοκύριακο.
1: Έτσι.
0: Και μπορεί να μας πει ότι πληρώνουμε κι άλλα.
1: Μπορεί και όχι. Λοιπόν, να βάλουμε στην κουβέντα το Χρυσόστομο τον Παρανό. Μας περιμένει ήδη στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής. Για να δούμε λίγο τι προβλέπετε για τον καιρό μας το επόμενο διάστημα. Καλημέρα, Χρυσόστομε.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Θα αλλάξουμε ατζέντα. Καλύτερα να πάμε στα καιρικά. Όπου είχαμε αστάθεια την Τετάρτη. Την Τετάρτη, ναι. Συγχωρείτε λιγάκι. Στον Εύρο όμως δεν έπεσε βροχή. Στην ουσία το όριο ήταν κάπου μεταξύ Δράμας και Ξάνθης. Όλα τα υπόλοιπα πυρωτικά βραχήκανε. Στον Εύρο όμως παρέμεινε ο καλός καιρός.
1: Κι όμως τώρα, χθες θα σου πω ότι
0: έβριξε 3 λεπτά.
1: Έκανε για 3 λεπτά ένα περίεργο μπουρίνι, το οποίο ήταν έτσι στα όρια. Δηλαδή ούτε μπουρούνι το έλεγες, ούτε ψυχάλα. Μια περίεργη κατάσταση.
0: Μια μέση κατάσταση, έβρεξε 3 λεπτά και σταμάτησε, αυτό ήταν.
1: Αλλά αρκετά γερά.
2: Ναι, το βλέπω τώρα που το λέτε, το απόγευμα, ε.
0: Ναι.
1: Ναι,
2: ναι, ναι, ναι, όντως. Όντως. Και ήταν ένα πολύ μικρό, ήταν ένα πολύ έτσι.
1: Ήταν τοπικό. Αρκετό όμως για να ρίξει τη θερμοκρασία.
2: Αχα.
1: Έτσι, να αλλάξει λίγο το κλίμα, γιατί και μετά από αυτή τη βροχή είχε μια κάψα.
0: Μετά είναι αυτή η κουφόβραση.
2: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Κουφόβραση με την υγρασία μαζί. Ναι.
0: Αλλά όταν φύτσηκε το αεράκι, βελτιώθηκε η κατάσταση και έτσι μπόρεσε ο Χάρης το βράδυ να περπατήσει χωρίς να υδρώσει.
1: Έτσι, για να ξέρετε.
0: Για να ξέρετε, γιατί το έκανε και ο καιρός, έτσι να κατανοούμε και τη σκοπιμότητα του πράγματος.
2: Βλέπω πήγε από τους 30 βαθμούς, έπεσε στους 24. Έτσι, ραγδαία. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το Σαββατοκύριακο, να γνωρίζουν οι φίλοι ακροατές ότι όσοι έχουν κανονίσει γάμους, βαφτίσεις, συναυλίες, δηλώσεις, οτιδήποτε δεν έχουν.
0: Τι θα πεις, δεν αναβάλλονται τώρα.
2: Όχι, τώρα δεν υπάρχει γυρισμός, αλλά δεν χρειάζεται να ανησυχούν και να αγχώνονται, τουλάχιστον για τον καιρό. Καθώς θα είναι πολύ καλός ο καιρός, και σήμερα θα είναι καλός, και το Σάββατο και την

0: Κυριακή περιμένουμε καλές διακάδες με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα θα φτάσουμε τους 30 βαθμούς το μεσημέρι, αύριο 31, την Κυριακή 33, Δευτέρα 33 με 34, την Τρίτη θα πάμε και στους 35 βαθμούς. Ανεβαίνει σιγά σιγά ο υδάργυρος, η επόμενη εβδομάδα θα είναι ζεστή, ωστόσο από την Τρίτη κυρίως θα έχουμε κάποια στάσια στα δυτικά και τα βόρεια. Δεν φαίνεται να πιάνουν και πάλι τον Εύρο ή τουλάχιστον έτσι μεγάλη ένταση. Θα έχουμε αέρα όμως τόσο σήμερα όσο και το Σαββατοκυριακό και τη Δευτέρα θα συνεχίσει ο βορειοανατολικός άνεμος, ο οποίος οι ρηπές του θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Γύρω στα 4-5 θα έχουμε στα ηπειρωτικά τμήματα, στα παιδινά, στην Αλεξανδρούπολη, στη Σκάη. Είχαμε και ρηπή στα 6 μποφόρ. Συνεχίζεται έτσι δηλαδή, ηλιόλουστος και ανεμόδης ο καιρός, με θερμοκρασίες που σιγά σιγά θα τσιμπάνε. Λίγο θα ανεβαίνουν. Αυτά, δεν φαίνεται κάτι δηλαδή, κάποια αλλαγή, όμως δεν φαίνεται ότι θα έχουμε και ότι θα μας εγκαταλείψει εντελώς και η αστάθεια. Δηλαδή, παρότι θα ανέβει η θερμοκρασία την επόμενη εβδομάδα, δεν θα λείψουν οι αστάθειες. Αν και πάμε για την εκπνοή του Ιουνίου πλέον,
1: αυτό.
0: Αλλά είναι τέτοια η ατμοσφαιρική διάταξη που μας ευνοεί όσον αφορά το...
1: Αυτό το λίγο-λίγο που λες ότι θα τσιμπάει σημαίνει ότι θα φτάσουμε σε καύσωνα κάποια στιγμή.
0: Όχι. Καύσωνας δεν φαίνεται. Μη σου πω ότι δηλαδή θα τσιμπήσει, θα ανέβει η θερμοκρασία, αλλά μετά είναι αρκετά πιθανό να ξαναπέσει δηλαδή τις επόμενες ημέρες. Δεν θα κορυφωθεί αυτό κάποια στιγμή με καύσωνα.
2: Δεν θα έχει διάρκεια δηλαδή, δεν θα κρατήσει. Ακόμη και το 34 παραδείγματος χάρη, δεν θα κρατήσει ημέρες.
0: Το 34 φαίνεται να κρατάει μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή. Βλέπουμε μετά για το Σαββατοκύριακο. Αλλά μέχρι τότε δηλαδή τις εργάσιμες ημέρες της επόμενης εβδομάδας θα πάμε με τέτοιες θερμοκρασίες.
1: Ωραία. Εντάξει, γιατί όχι, να έχουμε και ένα καλοκαίρι ήπιο, τέλος πάντων ανοιχτό.
0: Βέβαια.
1: Μετά από τόσα καλοκαίρια με καύσωνες και αυτά τα φαινόμενα των βροχοπτώσεων που είδαμε τις προηγούμενες χρονιές να συμβαίνουν στις αρχές του καλοκαιριού. Τώρα και πάλι είχαμε, αλλά σε καμία σχέση με αυτά που βλέπαμε το Μάιο του 24, του 23, του 25.
0: Όχι, φέτος είναι φυσιολογικός ο καιρός, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Και αρκετά βροχερός, θα έλεγα, ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες, αρκετό νερό είχαμε. Και το ευχάριστο είναι ότι συνεχίζει έτσι. Βλέπετε, οι καύσωνες δεν μας προτιμούν, προτιμούν τη Δυτική Ευρώπη. Από σήμερα εκεί ξεκινάει η όλη κατάσταση με τον καύσωνα. Θα έχει διάρκεια. Είναι ένας αρκετά έντονος καύσωνας, πιο έντονος από τον προηγούμενο που είχαν τέλη Μαΐου. Φαίνεται να εστιάζει κυρίως σε Ισπανία, Γαλλία και σε δευτερεύοντα λόγο και στη Γερμανία. Είναι θερμοκρασίες στην Γαλλία που αναμένονται πάνω από 40 βαθμούς, με κορύφωση Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, από ό,τι φαίνεται και Τετάρτη, δηλαδή θα έχει αρκετά μεγάλη διάρκεια. Όπως ξέρετε, αυτές οι χώρες δεν είναι προετοιμασμένες για υψηλές θερμοκρασίες, δεν έχουν ούτε κλιματιστικά ανεμιστήρες που έχουμε εμείς.
1: Ναι, σωστά.
0: Οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα. Και να θυμίσω ότι είχαμε, αν θυμάμαι καλά, 8 απώλειες ζωές ανθρώπων από το προηγούμενο καύσωνα τα τέλη Μαΐου, είτε από θερμοπληξία είτε από πνιγμούς, γιατί ο κόσμος κατέφευγε στα ποτάμια, στις λίμνες για να δοσιστεί. Και είναι κάτι που, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και εγώ διαβάζοντας και τη διεθνή δημοσιογραφία, κάτι που το φοβούνται και για αυτή την περίπτωση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως είναι κάτι αρκετά σοβαρό και φαίνεται να έχει και διάρκεια, δυστυχώς.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά σε καμία περίπτωση, έτσι όπως δημιουργείται αυτή η διάταξη στην ατμόσφαιρα, αυτοί θα έχουν υψηλές πιέσεις αντικυκλώνα που λέμε. Και εμείς θα είμαστε στο ανατολικό κράσπεδο αυτού του αντικυκλώνα, ο οποίος θα μας φέρνει πιο δροσερές αέριες μάζες, μελτέμια, δηλαδή θα συνεχιστούν οι βοριάδες στο Αιγαίο και την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε γενικά πιο ήπιο καιρό.
1: Ωραία. Για θάλασσα είναι ο καιρός για το Σαββατοκύριακο?
0: Βέβαια, για θάλασσα είναι...
1: Γιατί είπαμε για αέριδες, είναι τόσο ισχυροί που είναι αποτρεπτικοί ή όχι?
0: Όχι, δεν θα το έλεγα, Γιάννη, γιατί είναι και βοριάδες, οπότε τα παράκτια τμήματα εκεί στη Θράκη έχουν θέμα με το νοτιά που έχει κύμα. Με τους βοριάδες εντάξει, όχι, δεν θα υπάρχει θέμα. Γύρω στους 23 βαθμούς πρέπει να είναι η θερμοκρασία στα νερά, στο Θρακικό. Δεν ανέβηκε η θερμοκρασία λόγω και των βοριάδων τώρα.
1: Ναι, από την άλλη καθάρισε. Από την άλλη αυτός ο βοριάς καθαρίζει το παραλιακό, τα νερά τέλος πάντων, τα διώχνει προς τα μέσα τα όποια τέλος πάντων μπορεί. Ή ακόμα και μέδουσες που συζητιέται όλο αυτό το διάστημα.
0: Μπράβο, ναι. Τα σπρώχνουν προς το Αιγαίο μέσα. Mm-hmm. Οπότε είναι κατάλληλος καιρός. Ετοιμάσου για το πρώτο μπάνιο, Γιάννη.
1: Ναι. Μακάρι.
2: Μακάρι. Και θα λες να φύγει, να φύγετε, να πάτε στην Κρήτη, να φύγετε.
1: Να πάτε στην
2: Κρήτη. Προς τα κάτω.
1: Ναι, ναι. Μακριά από αυτό. Ωραία.
0: Χρυσόστομα. Τώρα δεν είμαστε για Κρήτη.
1: Τέλεια.
0: Ωραία.
1: Μας έδωσες ωραίες ειδήσεις, ωραίες προβλέψεις. Νομίζω ότι πάμε καλά. Ούτε καύσονες, ούτε βροχές. Κίνδυνοι για χαλάζια έχουμε.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν υπάρχει χαλάζι. Γενικά το Σαββατοκύριακο δεν θα βρέξει πουθενά. Το πολύ πολύ να κάνει καμιά μπόρα που λέμε, δηλαδή έτσι έναν όμβρο στα ορεινά. Δηλαδή όσοι είναι ανέβουν στα βουνά αυτό το Σαββατοκύριακο, ας έχουν το νου τους, κυρίως εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία, ότι το μεσημέρι μπορεί να κάνει ένα πέρασμα μέχρι ένα πεντάλεπτο βροχής. Αυτό, μέχρι εκεί είμαστε για το Σαββατοκύριακο.
2: Ωραία. Τώρα επιβεβαιώνεις το όνομά σου και ανανέωσες το επίπεδο της εμπιστοσύνης μας στο πρόσωπό σου. Με τις θετικές ειδήσεις.
1: Καλώς.
0: Ωραία. Την επόμενη φορά θα μιλάμε μόνο για καταιγίδες και χαλάζι.
1: Ελπίζω πως όχι, γιατί είναι μέσα στο καλοκαίρι η επόμενη φορά. Σε μια εβδομάδα από τώρα, εκτός απρόπτου. Καλό Σαββατοκύριακο, Χρυσόστομε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, παιδιά.
2: Λοιπόν, να θυμίσουμε λιγάκι και τους φίλους μας, τους επαγγελματίες που είναι εδώ ενεργοί μαζί μας. Να πούμε ότι πάντα κοντά μας είναι το Massa Buca για σουβλάκι και γκριλ στην πλατεία Δασίου, στην κεντρική πλατεία της πόλης, και για παραγγελίες το 25520-21245. Μαζί μας είναι το κατάστημα Casa Piano Vanes για σιδηρικά, χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης. Πολύ παλιό, από το 1924, τρεις γενιές ήδη, εδώ στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Την παρέα μας συμπληρώνει πάντα η Fit Car Rental, που διαθέτει πολύ καλοσυντηρημένα και αξιόπιστα οχήματα προς ενοικίαση. Και λέω καλοσυντηρημένα και το τονίζω, γιατί έχει δικό της συνεργείο όπου μπορεί να φιλοξενήσει και να παρέχει τις υπηρεσίες και στα προσωπικά μας αυτοκίνητα, το συνεργείο της επιχείρησης, στην Καλλιπόλεως 73, Μελοχαγού, Διαμάντη, γωνία, και με τηλέφωνο το 25520-28525. Φυσικά πάντα στην παρέα μας το Παντρόν. Το Παντρόν απέναντι από την κεντρική πλατεία, στην Πρόκου 1, που μας περιμένει τουλάχιστον 20 ώρες το 24ωρο. Εκεί είναι πάντα, εκεί δεν φεύγει, και μας παρέχει τους καφέδες, τα ροφήματά μας, τα ποτά μας, τα μπραντς μας, και όλες τις εκδηλώσεις που κάνει, τα event κατά καιρούς. Να μην ξεχάσουμε φυσικά το Top Charm, τα Top Charm, κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, ένα στην Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153. Απαντά στο τηλέφωνο 25520253331 για τα ραντεβού σας, και ένα στο Δημότυχο στην Ορφέως 21.
1: Ωραία. Και αυτά από εμάς για σήμερα. Έχουμε παραλείψει κάποιον?
2: Όχι.
1: Ωραία. Ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς έρχεται ο Νίκος ο Πατούνας με το Ευρωσκόπιο να σας φέρει όλες τις νέες ειδήσεις που θα προκύψουν, ή τέλος πάντων όσες ξέφυγαν από τη δική μας προσοχή, στο Ευρωσκόπιο λοιπόν μέχρι τη μία. Στις 2 έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος, όπως και στις 5.30 με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Ανά μία ώρα το σύντομο δελτίο ειδήσεων μέχρι τις 8. Και φυσικά για όλο το Σαββατοκυριακό, για κάθε μέρα, radioevros.gr και Ράδιο Εύρος 97,1 για το Βόρειο και Κεντρικό Εύρο, 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη.
2: Για πολλή μουσική και όλες τις ειδήσεις. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
4: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
3: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
4: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
6: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Ευρώ.
7: σκοπεύουμε στην ουσία.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
9: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
8: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ευρωσκόπιό μας. Είναι 8 λεπτά μετά τις 10, είναι πρωινό Παρασκευής 19 του Ιουνίου του 2026 και μέχρι τη μία, μέχρι μετά το μεσημέρι, εδώ θα είμαστε στην παρέα σας ραδιοφωνικά, ζωντανά, στην πρωινό μεσημεριανή, πιο ζωντανή ζώνη του ραδιοφώνου σας. Με όλα τα νέα της ημέρας, με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, είναι η εκπομπή Ευρωσκόπιο. Παραλαμβάνουμε αέρα, μικρόφωνα, σκυτάλι, χρόνο από την πρωινή περιπολία που μέχρι πριν από λίγο ήταν στον αέρα και περιπολούσατε με τον Γιάννη Βαλικούδη και τον Χάρη Κανταρίδη. Καλώς σας βρίσκουμε όσους είστε εδώ από νωρίς. Καλώς μας ήρθατε και οι υπόλοιποι φίλοι. Εδώ να μείνετε, έχετε κάθε λόγο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχετε άπειρους λόγους να μένετε συντονισμένοι διαρκώς στο ράδιο Εύρος. Και ένας από τους άπειρους λόγους αυτούς είναι και το Ευρωσκόπιό μας καθημερινά 10 με 1. Με τις δύο συχνότητές μας για να καλύψουμε όλη τη μεγάλη γεωγραφική έκταση της Θράκης, στους 97,1 στα FM για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο, στους 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο, την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη μας. Καλημέρα, Σαμοθράκη, και στην υπόλοιπη Θράκη μας. Και για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη, radioevros.gr. Για τους συμπατριώτες μας εκτός συνόρων, τους ξενιτεμένους φίλους μας, μας ακούνε εκεί κάπου μακριά, μέσα από το διαδίκτυο, μια καλημέρα ειδικά σε εσάς, την αγάπη μας. 6-9-77-5-49-9-75, τα γραπτά σας μηνύματα τα λαμβάνουμε και σήμερα εδώ, το κινητό στη διάθεσή σας για SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, στέλνετε στο 6-9-77-5-49-9-75. Τηλεφωνικά επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2552-029-413. Απαντάει η Κατερίνα μας δίπλα, την καλημέρα μας και εκεί στο Κατερινάκι. 2552-029-413 για να ακούσετε τη φωνή σας, για να ακούσετε τη φωνή της Κατερίνας αρχικά και εμείς να ακούσουμε τη φωνή σας, τη δική σας βεβαίως, και να τη μεταδώσουμε όπου μεταδίδεται και η δική μας φωνή, δηλαδή παντού. Θέλουμε να γινόμαστε η δική σας φωνή. Το ράδιο Εύρος είναι η φωνή του Ευρύτη. Στα social media παντού επίσης λαμβάνουμε τις παρεμβάσεις σας, Facebook, Instagram, X, TikTok, παντού, είτε δημόσια είτε σε προσωπικά μηνύματα. Κάντε όμως αρχικά τα like και τα follow και τα απαραίτητα, να είμαστε και κοινωνικά δικτυωμένοι παρακαλώ. Και στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, info@radioevros.gr για την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία. Και δεν τελειώνουμε εδώ, έχουμε και τη φυσική μας αλληλογραφία. Αδριανουπόλεως 170, ταχυδρομικός κώδικας 682-00, Νέα Ορεστιάδα, Εύρος, Ελλάδα. Για όσους θέλετε να μπείτε σε διαδικασία έτσι όπως παλιά, όπως κάποτε, να στείλετε το γραμματάκι σας με το γραμματοσηματάκι σας, αλλιωμένο, κολλημένο πάνω στο φάκελο, με παραλήπτη, αποστολέα και τα σχετικά. Ράδιο Εύρος γράφεται Αδριανοπόλος 170, ταχυδρομικός κώδικας 682-00, Νέα Ορεστιάδα. Και για όσους περνάτε από τη γειτονιά μας, το λέω, να ξέρετε πού βρισκόμαστε, από πού εκπέμπουμε, πού είναι η εγκαταστάσεις του Ράδιο Εύρος, στο κέντρο της πόλης της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ. Για ένα γεια χαρά, για μια καλημέρα από κοντά. Καλοδεχούμενοι όλοι. Καλημέρα στη Λούλα. Γεια σου μικρό δέριο Λούλα. Καλημέρα. Με τους φωτεινούς σου λαμπερούς χαμογελαστούς ήλιους μας στέλνει η Λούλα τα μηνυματάκια της και τις καλημέρες της, αλλά και το Δεσποινάκι στο πανετόλιο του Αγρινίου να στείλουμε την καλημέρα μας τώρα. Γεια σου Δέσποινα. Να είσαι καλά. Πόσα κόκκινα τριαντάφυλλα σήμερα, 19, όσες και οι μέρες του Ιούνιου. Ένα τριαντάφυλλο προσθέτει το Δεσποινάκι καθημερινά στην καλημέρα του, όπως προστίθεται και μία μέρα κάθε μέρα στο μήνα που διανύουμε. Και από το πανετόλιο Αγρινίου, τόσο μακριά έχει φτάσει η χάρη μας, μας ακούνε εκεί τα κορίτσια μας, το κορίτσι μας. Από φωνητική καλημέρα τώρα, φωνητικό μήνυμα. Το τολμώ πια, το πατάω το play, δεν υπάρχει λόγος να μας τρομάξει τίποτα, είναι δοκιμασμένη περίπτωση, για να δούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ορεξάτη, χαμογελαστή, ευδιάθετη, αισιόδοξη να είμαστε και σήμερα. Έρχεται και Σαββατοκύριακο, ας το απολαύσουμε, πολλά φιλιά, καλημέρα.
0: Θα δώσουμε ειδική ενότητα στη φωνή μας, μια χαρά φωνή και μια χαρά ευχές και θετική ενέργεια και καλή διάθεση, αυτά χρειαζόμαστε. Φώνη καλημέρα επίσης, καλημέρα στα κορίτσια μας εκεί στο Χαγιάτι, καλά μαγειρέματα. Που πάντα πετυχαίνουν τα μαγειρέματά σας με τέτοια διάθεση. Και με τέτοιο ταλέντο μαγειρικής. Αυτό είναι απαραίτητο στοιχείο. Πού να τρέχεις τώρα να ψωνίζεις, να προσπαθείς να μαγειρέψεις, να μην σου πετυχαίνει και το καλό το φαΐ και δεν ξέρεις και τι θα φας το μεσημέρι. Χαγιάτι έχουμε, τα έχουμε λυμμένα όλα αυτά στη Νέα Ορεστιάδα. Μαγειρεύει αυτό για μας, μας προσφέρει, μας σερβίρει και στο τραπέζι μας κιόλας. Έρχεται το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, τι άλλο θέλουμε. 2552-02-25-25 και ξενιάσαμε και σήμερα με το Χαγιάτι, όπως κάθε μέρα στη ζωή μας. Η κουζίνα της πόλης. Μια οικογένεια όλη Νέα Ορεστιάδα και ένα Χαγιάτι μας μαγειρεύει το φαγάκι μας. Κωνσταντινούπολης 179 και βεβαίως με ένα τηλεφώνημα παντού στην πόλη στο 2552-02-25-25. Θα επιστρέψουμε στο Χαγιάτι μετά να δούμε και το μενού της ημέρας. Τι επιλογές έχουμε για σήμερα Παρασκευή. Καλημέρα και στο κατάστημα Κεραμιτσής, ακριβώς απέναντι από το Χαγιάτι, για να μείνουμε στην ίδια γειτονιά, κάνοντας τη βόλτα στην πόλη, στη Νέα Ορεστιάδα, στην αγορά της πόλης. Πάμε στο κατάστημα Κεραμιτσής, εκεί όπου βρίσκουμε ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ, συμπληρώματα διατροφής, πατίνια, skateboard, rollers, αθλητική ένδυση. Το συνεργείο μέσα στο χώρο του, στο κατάστημα του Κεραμιτσή για την... συντήρηση, την επιδιόρθωση, τον τεχνικό έλεγχο του ποδηλάτου μας. Ο Κεραμιτσής πάντα στην κορυφή, εκεί στην Κωνσταντινούπολης 198 το κατάστημα. Ποδήλατο και Κεραμιτσής ταυτισμένες έννοιες. Και όργανο γυμναστικής επίσης τα τελευταία πολλά χρόνια. Γυμναστική, ποδηλασία, άθληση, όλα τα σπορ είναι εκεί, στον Κεραμιτσή. Και διαδικτυακά είναι στο keramitsis.gr για το ηλεκτρονικό του κατάστημα, από όπου μπορούμε να κάνουμε τις αγορές μας μέσα από μια οθόνη. Το e-shop του είναι αυτό. Πρωτοπόρος πάντα μπροστά, πάντα ψηλά ο Κεραμιτσής και συνεχίζει. Πάμε και στο Top Charm στη Νέα Ορεστιάδα. Θα πεταχτούμε και στο Διδημότυχο, διότι το Top Charm πετάχτηκε και αυτό μέχρι εκεί και δεν πετάχτηκε απλά. Πήγε και εδραιώθηκε και έμεινε και άνοιξε και εκεί χορό το τμήμα ποδολογίας στο Διδημότυχο, στην Ορφέως 21. Απέναντι από το τμήμα ψυχολογίας, από τη σχολή ψυχολογίας, από την πλάγια πλευρά, εκεί όπου μπαίνει στο αμφιθέατρο, το πρώην δημοτικό αμφιθέατρο, στο παλιό δημαρχείο του Δημοτήχου, πλέον λειτουργεί εκεί η σχολή ψυχολογίας ως γνωστόν. Εκεί απέναντι λοιπόν, Ορφέως 21, βρίσκουμε το τμήμα ποδολογίας του Top Charm και για ραντεβού 2553-02-0202 για το Δημότυχο. Βεβαίως στη Νέα Ορεστιάδα, τα κεντρικά στην Αναγεννήσεως 153 στην πιάτσα των Ταξί 2552-0253-31. Κλείνουμε ραντεβού για να μας περιποιηθούν, να μας φροντίσουν, να μας θεραπεύσουν, να μας ανακουφίσουν, να μας ομορφύνουν τα χέρια και τα πόδια μας. Τα κάτω και τα άνω άκρα μας θα εμπιστευόμαστε στους ειδικούς. Στο εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και νυχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο. Το Top Charm. Λέω κέντρο. Και το μυαλό μου πήγε κατευθείαν στο κέντρο μελέτης και απασχόλησης μικροί μελετητές. Το οποίο ξεκίνησε το καλοκαιρινό του πρόγραμμα από την 3η 16 Ιουνίου. Μετά, με το που κλείσαν τα σχολεία, καθημερινά 8 με 3 τα παιδιά απασχολούνται εκεί δημιουργικά και στο καλοκαίρι. Και μέσα στο καλοκαίρι, η μάθηση γίνεται παιχνίδι με δημιουργική απασχόληση, ομαδικότητα και αυτονομία και ουσιαστική επανάληψη χωρίς άγχος και πίεση μέχρι 31 Ιουλίου. Αλλά για όσους δεν προλάβατε, για τα παιδιά σας, οι μικροί μελετητές είναι εδώ και οι εγγραφές ξεκίνησαν και για τη νέα σεζόν, για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Ξεκινά από το Σεπτέμβριο. Από τώρα όμως ξεκινήσαμε την προετοιμασία, τις εγγραφές, γιατί αν το διάβασμα, ξέρετε, καταλήγει καθημερινά στα παιδιά σε γκρίνια και απογοήτευση, ίσως, όχι ίσως, σίγουρα τα παιδιά δεν χρειάζονται περισσότερη πίεση, χρειάζονται το σωστό τρόπο. Και ποιος έχει τον σωστό τρόπο? Το Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Εκεί βοηθάμε τα παιδιά να αποκτήσουν κίνητρο, να οργανωθούν σωστά, να αποκτήσουν, να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους, να βλέπουν τη μάθηση πιο θετικά και να αξιοποιήσουν τη δυνατότητά τους, τις δυνατότητές τους, γιατί κάθε παιδί μπορεί να πετύχει όταν νιώθει ότι έχει τη σωστή υποστήριξη. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές, αγαπητοί γονείς, στο 2552-30-14-94. Με την κυρία Μαρία Ζεμπέκη, που είναι και υπεύθυνη του κέντρου, θα σας δώσει τις λύσεις για καθημερινή μελέτη, για οργάνωση και σωστές μαθησιακές συνήθειες, για προσαρμογή στις ανάγκες κάθε παιδιού ξεχωριστά σε ολιγομελή τμήματα. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έχουν ξεκινήσει στους μικρούς μελετητές μας, που δημιουργούν καθημερινά τις προϋποθέσεις για μια οργανωμένη και επιτυχημένη μαθητική πορεία. Στην Αναγεννήσεως 129 λειτουργεί το κέντρο, στη Νέα Ορεστιάδα, πολύ κοντά στο πρώτο δημοτικό σχολείο της πόλης. 2552-30-14-94. Επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω. Για να κλείσουμε θέση έγκαιρα και να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο ξεκίνημα για το παιδί μας και για τη νέα σχολική χρονιά.

0: Είναι Παρασκευή, είναι 19 του Ιούνιου, 170η ημέρα του 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 ακριβώς, θα δύσει 8 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ. Έχουμε και αυτό το υπέροχο ουράνιο φαινόμενο με την ευθυγράμμιση πλανητών μαζί με τη Σελήνη. Το βλέπουμε, το παρακολουθούμε αυτές τις ημέρες στα δυτικά περίπου του ουρανού. Είναι, τώρα μην κάνω και λάθος και δώσω ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες. Το βράδυ θα τα ζήσουμε καλύτερα όλα αυτά και θα τα δούμε με τους αστροφυσικούς του Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Εθνικό Αστεροσκοπείο που θα βρίσκονται στη Νέα Ορεστιάδα, στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο. Να θυμίσω μια ωραία δράση την οποία παρουσιάσαμε χτες με την εκπαιδευτικό από το πρώτο ΓΕΛ, την Εύη Σταφίδα. Σήμερα 9 με 11 θα γίνει αστροπαρατήρηση, θα γνωρίσουμε κάποια μυστικά, μαγικά μυστικά του σύμπαντος εκεί. Ευκαιρία να το θυμίσω είναι τώρα. Του Αγίου Αποστόλου του Ιούδα, του Αγίου του Μάρτυρος του Ζωσίμου και του Οσίου του Παϊσίου του Μεγάλου και του Οσίου του Παϊσίου του Εντιμονή Χιλανδαρίου του Άθος του Ασκήσαντος. Δύο Παϊσίοι γιορτάζουν σήμερα, άλλος ο ένας, άλλος ο άλλος. Ναι, εκτός αν είναι ο ίδιος ο Μεγάλος που είναι και Εντιμονή Χιλανδαρίου του Άθου Ασκήσαντος, αλλά όχι. Μνημονεύονται ως δύο Όσοι, βλέπω στο εορτολόγιο σήμερα, οι Όσοι Παϊσίοι σημερινοί. Γιορτάζει πάντως ο Παΐσιος, όπως καταλαβαίνετε, και η Παϊσία. Γιορτάζει όμως και ο Ζώσιμος και η Ζωσιμία. Γιορτάζει και ο Ιούδας και η Ιουδίθ. Και χρόνια σας πολλά, κυρίες και κύριοι, που έχετε την ονομαστική σας εορτή σήμερα. Γιορτάζει η ζωή καθημερινά στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, που φροντίζουν για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλες και όλους. Φροντίδα για όλους από το Δοβρίδη στην Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο. Αδριανοπόλεως και Σκρά Γωνία, τα κεντρικά στη Νέα Ορεστιάδα, το κατάστημα στο Διδημότυχο νέο κατάστημα στην Ορεστιάδα 86 για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Για όλα τα προϊόντα που χρειαζόμαστε για μια δύσκολη περίοδο ή για να βελτιώσουμε την ήδη περίοδο, την υπάρχουσα αυτή που διανύουμε για την καθημερινότητά μας, για τους ασθενείς που φροντίζουμε, για εμάς τους ίδιους, ορθοπαιδικά Δοβρίδης, ανατομικά είδη, ιατρικά είδη, ενοικιαζόμενα κρεβάτια, νοσοκομιακά για παράδειγμα, αν χρειαστούν κάποια στιγμή, που αχρίαστα να είναι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας, όπως το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για μετακινήσεις ατόμων με αναπηρία, ατόμων με κινητικά προβλήματα, ατόμων με αναπηρικό αμαξίδιο. Το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ είναι στη διάθεσή μας 24 ώρες το 24ωρο για ασφαλή μεταφορά οπουδήποτε το δικαιούμαστε. Και η μελέτη ύπνου κατοίκων που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή από το Δοβρίδι γίνεται βεβαίως στο σπίτι μας και αλλάζουμε την καθημερινότητά μας, βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας, προστατεύουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία, αποκτούμε περισσότερη ενέργεια μέσα στη μέρα αφού έχουμε καλύτερη ποιότητα ύπνου. Μελετάμε τους λόγους και τις αιτίες, τις ανακαλύπτουμε, που δυσκολεύουν την καθημερινότητά μας και τη νύχτα και τη μέρα. Αν έχουμε δυνατό ροχαλιτό, αν νιώθουμε παύση στην αναπνοή ή συχνές αφυπνίσεις μες τη νύχτα, πρωινούς πονοκεφάλους ξυπνάμε ή νιώθουμε υπερβολική κόπωση μες τη μέρα, αυτά έχουν αιτίες που μπορούμε να τις ανακαλύψουμε με τη μελέτη ύπνου που κάνουμε από το Δοβρίδι και να αλλάξουμε πραγματικά, να αλλάξουμε τη ζωή μας και θα τους ευγνωμονείτε και στο Δοβρίδι για αυτήν την υπηρεσία που παρέχουν κατοίκων στην περιοχή, που είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε στο σπίτι μας όλο τούτο και να μην τρέχουμε σε νοσοκομεία, σε κλινικές ύπνου, να δίνουμε και ένα σκασμό λεφτά, όλα πιο οικονομικά, στο δικό μας περιβάλλον, στο χώρο μας. Από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και αυτή η παροχή υπηρεσία στο 2552-024-027, να θυμίσω τον αριθμό για περισσότερες πληροφορίες και να κλείσετε και ραντεβού. Και προϊόντα pavlaanias.gr είναι και η διαδικτυακή του σελίδα των ορθοπαιδικών Δοβρίδης. Θέλω να βλέπουμε και τα χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας ταυτόχρονα. Στην ταυτότητα βλέπω τη σημερινή ημερομηνία 19 Ιουνίου. Σήμερα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ όρισε την 19 Ιουνίου ως Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Αντιδρώντας δηλαδή στις ομότητες που διαπράττουν οι ένοπλες εξτρεμιστικές οργανώσεις όπως οι μουσουλμανικές Boko Haram στη Νιγηρία και στο Ισλαμικό κράτος, ο ISIS, το Ιράκ και τη Συρία. Η 19η Ιουνίου επελέγει για να θυμίσει την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία υιοθετήθηκε το 2008 και η οποία αναγνώριζε για πρώτη φορά ότι η σεξουαλική βία είναι μια τακτική πολέμου και μια απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα του κόσμου. Σταθερότητα στον κόσμο βεβαίως και τη χρησιμοποιούν ως εργαλείο πολέμου, μια τακτική πολέμου αυτοί οι απάνθρωποι άνθρωποι, τη σεξουαλική βία μέσα σε όλα τα άλλα όπλα τους. Οπουδήποτε στον πλανήτη, δεν αναφέρομαι μόνο στους συγκεκριμένους που ονοματίστηκαν στο σκεπτικό του ΟΗΕ, οπουδήποτε συμβαίνουν αυτά, σε οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη. Έχουμε και την Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης σήμερα επίσης, σε ιατρικό επίπεδο. Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Δρεπανοκυτάρωσης καθιερώθηκε, είναι μια πρωτοβουλία του οργανισμού με στόχο την ενημέρωσή μας για μια αρρώστια του αίματος, ιδιαίτερα θανατηφόρα. Παλαιότερα όμως, η δρεπανοκυτάρωση είναι μια σοβαρή μορφή ανεμίας που προκαλείται από την ανεπάρκεια οξυγόνου στα ερυθρά αιμοσφαιριά μας, τα οποία εξ αυτού του λόγου λαμβάνουν, λέει, το σχήμα δρεπανιού. Γι' αυτό πήρε και το όνομα δρεπανοκυτάρωση. Παλαιότερα ήταν ιδιαίτερα θανατηφόρα, με το μέσο όρο ζωής των ασθενών να μην ξεπερνά τα 40 μόλις χρόνια. Τα τελευταία χρόνια όμως, χάρη στην αλματώδη πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, η ασθένεια αντιμετωπίζεται πλέον επαρκώς και ο μέσος όρος ζωής των ασθενών ξεπερνά τα 70 χρόνια. Αυτά είναι τα θαύματα της επιστήμης. Τα ανθρώπινα επιτεύγματα. Για επιτεύγματα σε κατασκευές, αλουμινο κατασκευές, σε κουφώματα, σε τέντες, σε περσίδες, σε πόρτες, αυλόγυρους, θωρακισμένες πόρτες, συστήματα σκίασης, κουφώματα Καραφυλίδης ο ειδικός, φίλες και φίλοι. Καραφυλίδης.gr και στην Αμαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα. Ο Καραφυλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στο δικό μας χώρο, στις δικές μας ανάγκες. Και φέρνει πάντα τα νέα συστήματα, τις νέες εξελίξεις και τις νέες τεχνολογίες στην περιοχή. Τα αρτεύω με εινοενίσχυση, για παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη είναι αυτά, λοιπόν. Αρτεύω με εινοενίσχυση. Ήρθαν να κάνουν τη διαφορά. Συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες. Τα βρίσκουμε στον Καραφυλίδη αποκλειστικά. Βεβαίως είναι και διαθέσιμα σε πολλούς χρωματισμούς. 9 χρωματισμούς βλέπω, με υψηλή αισθητική, για να ταιριάζουν και στη δική μας αισθητική. Στο δικό μας χώρο. Τα νέα αυτά κουφώματα αρτεύω με εινοενίσχυση από τον Καραφυλίδη. Ποιον θα εμπιστευτούμε? Τον ειδικό. Ο Καραφυλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις. Καραφυλίδης.gr και 2552022106. Και με την τεχνική υποστήριξη διαρκείας εξασφαλίζει ποιότητα και ανθεκτικότητα για μια ζωή. Αυτός είναι ο Καραφυλίδης, δεν είναι για τώρα, είναι για πάντα. Είναι επένδυση στο χώρο μας. Κουφώματα Καραφυλίδης από το 1977 και συνεχίζει. Και κάπου έβλεπα χτες ότι είναι και βραβευμένος πλέον. Καλά, βραβεύεται καθημερινά έτσι κι αλλιώς από τους πελάτες του. Αλλά τώρα έχει και με τη βούλα το βραβείο του. Να δεις πώς λέγεται, ΑΕΤΗ της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων. Το βραβείο, λοιπόν, ΑΕΤΗ της οικοδομής πιο συγκεκριμένα, έλαβε ο Καραφυλίδης, παρακαλώ, χτες. Είναι η βράβευση της εταιρείας στο θεσμό ΑΕΤΗ της οικοδομής, μια διάκριση που βασίζεται αποκλειστικά στις θετικές αξιολογήσεις των πελατών, στην εμπιστοσύνη και στα σχόλια που αφήνουν όσοι συνεργάστηκαν με τον Καραφυλίδη και εκτίμησαν την ποιότητα των προϊόντων και τις υπηρεσίες του. Από εκεί προέκυψε το βραβείο, λοιπόν, από τους ίδιους τους πελάτες. Καλά το λέω. Καθημερινή βράβευση για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του Καραφυλίδη από το 1977, που η φιλοσοφία παραμένει σταθερή. Να προσφέρει κορυφαία συστήματα κουφωμάτων και θωρακισμένων πορτών, συνδυάζοντας την τεχνολογική υπεροχή με την εξειδίκευση και με την άρτια τοποθέτηση. Να το, λοιπόν, και το βραβείο ήρθε μέσα σε όλα αυτά για την εταιρεία Καραφυλίδης, με έδρα τη Νέα Ορεστιάδα. ΑΕΤΗ της οικοδομής 2025, παρακαλώ. Και στις μεταφορές και στις μετακομίσεις, πολυβραβευμένος δημοτικαλής τόσα χρόνια, μισόν αιώνα πια, από την επιλογή των συνεργατών του, από τους συνεργάτες που τον επιλέγουν δηλαδή, και τους εμπόρους, τους καταστηματάρχες, τους επαγγελματίες, αλλά και τους ιδιώτες. Στις μεταφορές και στις μετακομίσεις, ο δημοτικαλής έχει τις λύσεις. Η έδρα του στη Νέα Ορεστιάδα εξυπηρετεί όλο τον Εύρο και όλη την Ελλάδα και εκτός συνόρων, με τον τεράστιο στόλο οχημάτων και το αξιόπιστο μεγάλο δίκτυο συνεργατών παντού. Ο Δημοτίκαλης, ένα όνομα, μια ιστορία, φίλες και φίλοι. Ξέρουμε τι σημαίνει Δημοτίκαλης. Τον βλέπουμε παντού με τα οχήματά του, τα φορτηγά του, τους γερανούς του, τα ανυψωτικά του μηχανήματα, το άρτιο εκπαιδευμένο προσωπικό του. Ο Δημοτίκαλης, με την πολύχρονη και πολύπλευρη εμπειρία, αποτελεί εγγύηση στον χώρο των μεταφορών και των μετακομίσεων. 2552021420 για να βρείτε άμεση ανταπόκριση και χαμηλές τιμές στη δική σας μεταφορά ή μετακόμιση. Και δημοτίκαλης.com, μέσω ίντερνετ, διαδικτυακά, όλες οι λεπτομέρειες και οι πληροφορίες για την εταιρεία, αλλά και για τις παροχές υπηρεσίας από μετακομίσεις κάθε είδους και μεταφορές μέχρι αποθήκευση και διανομή αγαθών. Δημοτίκαλης. Μεγάλο όνομα, μεγάλη ιστορία. Η μέρα, λέει, της χειραφέτησης στις ΗΠΑ η σημερινή. Είναι μια ομοσπονδιακή αργία για τους φίλους μας τους Αμερικανούς από το 2021 καθιερώθηκε, με την οποία τιμάται το τέλος της δουλείας, σαν σήμερα το 1865. Στην Ουρουγουάη, να ορίστε, να κάνουμε και ένα ταξιδάκι στον πλανήτη, αφού δεν μπορούμε αλλιώς, τουλάχιστον νοερός να το κάνουμε. Στην Ουρουγουάη τιμούν την επέτειο των γενεθλίων του Χωσέ Αρτίγας, του εθνικού ήρωα της χώρας, και την ημέρα του ποτέ ξανά για τα θύματα της στρατιωτικής δικτατορίας. Η μέρα της ανεξαρτησίας είναι στην Ουγγαρία επίσης. Γιορτάζεται η αποχώρηση και του τελευταίου σοβιετικού στρατιώτη από τη χώρα, σαν σήμερα το 1991, και τιμώνται τα θύματα της Ουγγρικής Επανάστασης του 1956. Ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τώρα κάθε μέρα μια γιορτή, σήμερα γιορτάζει το Μαρτίνι. Είναι η εθνική ημέρα Μαρτίνι, λέει, για τους φίλους μας τους Αμερικανούς. Τα εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας γιορτάζουν καθημερινά στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη. Κώστας Αποστολίδης, βασιλιάς Κωνσταντίνου 196 το κρεοπωλείο Ο Κώστας στην Εορεστιάδα, διαγωνίως απέναντι από το σχολικό συγκρότημα του πρώτου γυμνασίου πρώτου λυκείου, απέναντι από το πρώην Πίκο για να καταλαβαίνουν οι παλαιότεροι, οι γυρεότεροι. Εκεί βρίσκουμε εκλεκτά ντόπια κρέατα για να ξέρουμε τι τρώμε, τι δίνουμε στα παιδιά μας, τι βάζουμε στο τραπέζι μας. Έτοιμος ο Κώστας να μας εξυπηρετήσει με γνώση και εμπειρία για να επιλέξουμε τα καλύτερα, τα κατάλληλα για μας, τις πιο χαμηλές τιμές. Εκεί στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του θα βρούμε χωριάτικα λουκάνικα παραγωγής του, παντός τύπου, καυτερά λίγο, καυτερά καθόλου, καυτερά μοσχάρι χοιρινό, μοσχάρι κοτόπουλο, μοσχάρι σκέτο. Με δικά σας υλικά, όπως θέλετε, κάντε και την παραγγελία σας. Μας προτρέπει ο Κώστας να το κάνουμε αυτό, να επιλέξουμε τα υλικά που θέλουμε για τα δικά μας λουκάνικα. Με brand name το όνομά μας. Brand name. Καθώς και παραδοσιακό καβουρμά βρίσκουμε εκεί, θρακιώτικο αποβόιο, κρέας, κιμά, σουβλάκια. Τα πάντα είναι εκεί. Και έρχονται και στο χώρο μας. Και αυτό πολύ εξυπηρετεί από τον Κώστα διανομές κατοίκων στο 2552-025-432. Από το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας του Κώστα Αποστολίδη στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε με όλα τα νέα της ημέρας, με τον καλεσμένο μας στη συνέχεια, σε λίγο θα είναι εδώ στο στούντιο, με ό,τι συμβαίνει και συμβαίνει τώρα και το μαθαίνουμε και το μαθαίνετε κι εσείς μαζί με εμάς. Ό,τι μαθαίνουμε το μαθαίνετε, ξέρετε, το μοιραζόμαστε μαζί σας. Το ίδιο θέλουμε να κάνετε κι εσείς. Μέχρι τη μία εδώ είμαστε, μια μεγάλη παρέα όλοι, στην ίδια συχνότητα συντονισμένη πάντα, στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και προχωράμε, συνεχίζουμε.
1: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systic Ball συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
8: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
9: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
10: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
11: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
12: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
13: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
14: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
13: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
14: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
13: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
14: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936-095-300.
13: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
15: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
1: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
16: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
17: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
16: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
18: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
19: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
20: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552301494.
0: Επιστροφή ζωντανά στο πρόγραμμά μας, φίλες και φίλοι. 37-38 λεπτά μετά τις 10. Είναι πρωινό Παρασκευής, είναι 19 του Ιούνιου του 2026. Και πριν πάμε σε οτιδήποτε άλλο, θέλω να προχωρήσουμε στο πρώτο ελληνικό τραγούδι της εκπομπής. Γιατί δεν προλάβαμε κάτι στο πρώτο ημίωρο να μεταδώσουμε σε τραγούδι, εννοώ. Μεταδώσαμε πολλά άλλα. Και πριν προχωρήσουμε στην επικαιρότητα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα, με αυτό το καλοκαίρι της Μαρίζας Ρίζου θέλω να προχωρήσουμε. Ένα τραγούδι που δεν είναι για το καλοκαίρι, είναι επιλεγμένο ειδικά για το ξεκίνημα. Φαίνεται να είναι για το καλοκαίρι το τραγούδι, όμως τα αλήθεια δεν είναι. Είναι για όλους εκείνους που κοίταξαν όλο το μαύρο μέσα τους και έξω τους και όμως δεν τα παράτησαν. Και όλα αυτά έρχονται ως σκέψεις με αφορμή τη χθεσινή τραγική είδηση ότι ένας ακόμη συμπολίτης μας έβαλε τέλος στη ζωή του. Μάλιστα, χθες συλλογιζόμενος το τελευταίο διάστημα, είδα πως ήταν ο τέταρτος κατά σειρά στη Νέα Ορεστιάδα, μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, μέσα σε 11 μήνες, ο τέταρτος άνθρωπος, συμπολίτης μας, που αποφασίζει να φύγει έτσι από τη ζωή, με τον ίδιο μάλιστα τρόπο, να απαγχωνιστεί, όπως ο νεαρός 21χρονος τον περασμένο Ιούλιο στο σπίτι του, όπως ένα μήνα μετά τον Αύγουστο, ο 48χρονος μέσα στο καθαριστήριό του, ο Σάκης, όπως και ο 57χρονος, ο γνωστός καθηγητής, ο μουσικός, στην αποθηκούλα δίπλα στο σπίτι του, τις μέρες του Πάσχα και λίγο. Τον Απρίλιο, πριν λίγους μήνες. Έτσι και χτες ένας ακόμη στη σειρά, ο τέταρτος κατά σειρά, χωρίς να το χωράει το μυαλό σου, χωρίς λογική όλο αυτό, μόνο θλίψη. Γι' αυτό αποφάσισα να ξεκινήσω έτσι την εκπομπή με αυτό το τραγούδι, για όλους εκείνους που κοίταξαν όλο το μαύρο μέσα τους και έξω τους, όμως δεν τα παράτησαν. Είναι βασικά για εκείνη τη μαγική στιγμή που συνήθως έρχεται μετά από το μαύρο και που σε κάνει να νιώθεις βαθιά μέσα σου ότι όλα θα πάνε καλά. Όλα να πάνε καλά λοιπόν, φίλες και φίλοι, και αν δεν πάνε τώρα, κάποια στιγμή θα πάνε καλά, θα το δείτε. Και αν δεν το βλέπουμε, αν δεν το πιστεύουμε, να ζητήσουμε βοήθεια, να μιλήσουμε, μπορούμε να το κάνουμε. Και σε σένα ακόμα εκεί έξω, αν αυτά ακούγονται ανούσια, ανώφελα, κενά, χωρίς νόημα, μια κίνηση κάνε μόνο στο 10-306. Κάλεσε, 10-306. Καλή ακρόαση λοιπόν, πάμε να το ζήσουμε και αυτό, να πούμε «Είμαι εδώ, ζωή».

Αυτή ήταν η Μαρίζα Ρίζου με το καλοκαίρι, έτσι για να πούμε είμαι εδώ, ζωή με τέτοια διάθεση, πιο καλοκαιρινή, πιο αισιόδοξη, πιο χαμογελαστή, πιο ελπιδοφόρα ίσως. Θα τα βρούμε αυτά τα στοιχεία, μπορούμε να τα ανακαλύψουμε, αρκεί να εστιάσουμε στο σωστό σημείο. Το παραβλέπουμε πολλές φορές μέσα σε αυτά που μας καταπνίγουν μες στη ρουτίνα μας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι στο χρόνο τώρα, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα με αφορμή τη σημερινή ημερομηνία, πριν επιστρέψουμε στο τώρα, στο παρόν. Να ξεκινήσουμε ένα πολύ σύντομο ταξίδι θα είναι αυτό, αλλά με τεράστια άλματα στο χρόνο, με 5-6 στάσεις μόνο, ξεκινώντας από το 240 π.Χ., όταν σαν σήμερα έχει υπολογιστεί από τους ιστορικούς ότι ήταν 240 π.Χ., όταν ο Ερατοσθένης σαν σήμερα υπολόγισε την περίμετρο της γης, παρακαλώ. Να, ένα τεράστιο άλμα τώρα, να πάμε στο 1863, με την ένοπλη ρήξη ορεινών και παιδινών στην Αθήνα, ο Κανάρης και ο Βούλγαρης επικεφαλής, κορυφώθηκαν τα γνωστά γεγονότα ως Ιουνιανά του Ιουνίου του 1863, με την ένοπλη αυτή ρήξη ορεινών και παιδινών. 1913 κηρύχθηκε ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος σαν σήμερα, και το 1943 ο Γιώζεφ Γκάιμπελς ανακοινώνει επίσημα ότι δεν υπάρχουν πια Εβραίοι στο Βερολίνο. Σπουδαίο επίτευγμα για τους Γερμανούς Ναζί. Το 1943 ο Γκέμπελς το είπε. Πάμε και στο 1975, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος στη χώρα μας εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας, διαδεχόμενος τον Μιχάλη Στασινόπουλο. 2000 ακριβώς. Η Ελλάδα υπογράφει την ένταξή της στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση σαν σήμερα. Η Ελλάδα γίνεται το 12ο μέλος της ΟΝΕ. 2004, σε συμφωνία για το πρώτο σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλήγουν μετά από επίμονες διαπραγματεύσεις οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Αυτά με το ταξιδάκι μας στον χρόνο, σας είπα, θα είναι σύντομο. Να δούμε και κάποιες γεννήσεις που ξεχωρίζουν. Σαν σήμερα το 1960 γεννήθηκε και κλείνει δηλαδή τα 66 του, έχει τα γενέθλιά του σήμερα, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Ο Έλληνας πανεπιστημιακός πια και πολιτικός παραμένει. Και το 1970 γεννήθηκε ο τραγουδιστής ο Αντώνης Ρέμος, κλείνει δηλαδή τα 56 σήμερα, χρόνια πολλά και στον Αντώνη Ρέμο. 1865, από θανάτους ξεχωρίζουμε αυτόν του Ευάγγελου Ζάπα. Στα 65 του έφυγε ο Έλληνας επιχειρηματίας και ευεργέτης, ο Ευάγγελος Ζάπας. Με τη διαθήκη του όρισε να κτιστεί το Ζάπιο, όπως εύκολα πάει ο νους για να καταλάβουμε από πού προέρχεται το όνομα.

Ζάπιο από τον Ζάπα, τον Ευεργέτη, χρηματοδότησε τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία και παράλληλα με εκθέσεις βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων, τέσσερις συνολικά μεταξύ 1859 με 1888, οι αγώνες αυτοί έμειναν γνωστοί στην ιστορία σαν Ζάπιες Ολυμπιάδες και αποτέλεσαν τον πρόδρομο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Είχε γεννηθεί το 1800, πέθανε σαν σήμερα το 1865, 65 ετών ο Ευάγγελος Ζάπας. Και ο Άγγελος Σικελιανός, στα 67 του χρόνια, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1951, ο σπουδαίος από τους μείζονες Έλληνες ποιητές. Το έργο του διακρίνεται από έντονο λυρισμό, ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο. Αντώνη Ρέμο να ακούσουμε λοιπόν, εδώ μαζί με την Άλκη στην πρωτοψάλτης, ένα πολύ ωραίο τραγούδι για την αγάπη.

τώρα, αυτήν την ώρα, φίλες και φίλοι, συνεδριάζει εκτάκτως στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρεστιάδας με μια διαπεριφορά σε έκτακτη συνεδρίαση από αυτές που συνηθίζουμε πλέον να βλέπουμε να συμβαίνουν σε όλους τους Δήμους αλλά και στο Δήμο Ρεστιάδας πολύ πιο τακτικά όταν έρχονται θέματα τα οποία πρέπει να αποφασιστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνεδρίαση. Προσεχώς, γίνονται τέτοιες συνεδριάσεις διαπεριφοράς και μην φανταστείτε τίποτα έκτακτο σοβαρό. Μιλάμε για μια παραχώρηση χώρου πάλι. Να παραχωρηθεί η κεντρική πλατεία δηλαδή του χωριού του Καναδά στο Πολιτιστικό Σύλλογο Τρίγωνο Εύρου για να γίνει το παραδοσιακό πανηγύρι την Κυριακή. Γι' αυτό συνεδριάζει τώρα εκτάκτως αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεστιάδας. Για τέτοια θέματα από αυτά του νέου κανονισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αυτόν με τον οποίο πορευόμαστε δηλαδή, όχι τον νέο που θα έρθει, με αυτόν που τώρα πάλι νέος ήταν κι αυτός. Με τη νέα δημοτική περίοδο ξεκίνησαν κάποιες τέτοιες μέθοδοι που καταργήθηκαν επιτροπές και δημιουργήθηκαν άλλες και μετατέθηκαν αρμοδιότητες και αλλάξαν αρκετά τα πράγματα στους Δήμους. Πρέπει τώρα να συγκαλείται ολόκληρο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει θα παραχωρηθεί κάτι κάπου για μια εκδήλωση. Αυτό γίνεται τώρα 10 με 11 με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο διαπεριφορά στην Ορεστιάδα. Το πρώτο είναι να εγκριθεί αρχικά το κατεπήγον του χαρακτήρα της έκτακτης συνεδρίασης. Θεωρείται κατεπήγον, εξηγείται στην πρόσκληση, διότι τα χρονικά περιθώρια είναι στενά και δεν έχει προγραμματιστεί ενδιάμεσα τακτική συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου. Και δεύτερον, να εγκριθεί η παραχώρηση της κεντρικής πλατείας του χωριού Καναδά στον Πολιτιστικό Σύλλογο Τρίγωνο Εύρου για τη διεξαγωγή του παραδοσιακού πανηγυριού την Κυριακή που έρχεται 21 Ιουνίου. Η είδηση είναι ότι θα έχουμε πανηγύρι στον Καναδά. Και αυτό είναι μια καλή ευκαιρία να επισκεφθούμε το χωριό στο τρίγωνο του Δήμου Ρεστιάδας. Είχαμε και τον πρόεδρο νωρίτερα που μίλησε στην πρωινή περιπολία και κάλεσε τον κόσμο να μας περιγράψει κιόλας και τι θα γίνει σε αυτό το πανηγύρι ακριβώς. Θα τα δείτε και στο κανάλι μας στο YouTube. Η συνέντευξη προηγήθηκε με τον πρόεδρο του χωριού στην πρωινή περιπολία και δόθηκαν αναλυτικές πληροφορίες. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα έχουμε συλλήψεις διακινητών οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες και πάλι στην περιοχή μας και όχι μόνο στον Εύρο αλλά και στη Ροδόπη και στην Καβάλα. Τρεις περιπτώσεις σύλληψης διακινητών 18 και 19 Ιουνίου, χτες και σήμερα δηλαδή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, σε περιοχές της Καβάλας, του Εύρου και της Ροδόπης, οι αστυνομικοί των διευθύνσεων αστυνομίας Καβάλας, Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης συνέλαβαν τρεις διακινητές, εκ των οποίων οι δύο αλλοδαποί και ο ένας ημεδαπός, Έλληνας, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στη μία περίπτωση, χθες το πρωί στην Εγνατία Οδό Ξάνθης Καβάλας, οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας συνέλαβαν τον έναν αλλοδαπό διακινητή, ο οποίος οδηγώντας δύο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 7 ανθρώπους. Στη δεύτερη περίπτωση, χθες το απόγευμα, στην επαρχιακή οδό της Ροδόπης, σε επαρχιακή οδό που δεν κατονομάζεται, αστυνομικοί συνοριοφύλακες των Σαπών συνέλαβαν τον δεύτερο αλλοδαπό διακινητή που τον εντόπισαν να οδηγεί δύο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο και να προσπαθεί να μεταφέρει παράνομα στα εσωτερικά της χώρας άλλους τρεις ανθρώπους. Και μία ακόμη περίπτωση στον Εύρο σήμερα. Τις πρώτες πρωινές ώρες στην Εγνατία Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης ο Έλληνας διακινητής, ο οποίος οδηγούσε δύο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο και μετέφερε και εκείνος παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 8 άτομα. Συνολικά 18 ανθρώπους προσπαθούσαν να μεταφέρουν παράνομα προς την ενδοχώρα τρεις διακινητές σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις μέσα σε λίγες ώρες. Οι οποίοι συνελήφθησαν. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στους αρμόδιους εισαγγελείς. Στην προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα διαχείρισης μετανάστευσης Καβάλας, Συνοριακής Φύλαξης Φερών Αλεξανδρούπολης και Σαπών Ροδόπης. Και από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης έχουμε κάποια περιστατικά για τα οποία μας ενημερώνουν οι αρχές. Τη σύλληψη ενός Έλληνα για απόπειρα κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας είχαμε και τη σύλληψη άλλων 4 Ελλήνων για κλοπή και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου κατά περίπτωση. Σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αλεξανδρούπολη, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων της Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν τον έναν Έλληνα διότι εντοπίστηκε να επιχειρεί να διαρρήξει κατάστημα στην πόλη. Προκάλεσε φθορές σε αυτό, χωρίς να προλάβει να ολοκληρώσει την πράξη του. Χτες το βράδυ, εντωμεταξύ, οι αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν δύο κορίτσια, δύο ανήλικες ημεδαπές, διότι νωρίτερα εισήλθαν σε κατάστημα της πόλης και αφαίρεσαν δύο προϊόντα. Δύο τσάντες έκλεψαν τα κορίτσια. Και όπως προέκυψε, 8 Ιουνίου πριν 10 μέρες αποπειράθηκαν να κλέψουν και από ένα άλλο κατάστημα της Αλεξανδρούπολης ήδη ένδυσης ρούχα, χωρίς να τα καταφέρουν, καθώς έγιναν αντιληπτές και
στράπηκαν σε φυγή. Επιπλέον συνελήφθησαν και δύο ημεδαπή, δύο Έλληνες, για την παραμέληση εποπτείας των δύο ανηλίκων παιδιών, των δύο κοριτσιών. Τα αφαιρεθέντα προϊόντα κατασχέθηκαν, αποδόθηκαν στον δικαιούχο τους και την προανάκριση ενεργεί υπό διεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Αυτά είναι τα περιστατικά μέχρι στιγμής που μας έρχονται από την ελληνική αστυνομία. Καλά, κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορούμε να λάβουμε και άλλη ενημέρωση για άλλα θέματα. Βεβαίως τώρα να θυμίσουμε ότι χτες είχαμε και αυτό το τραγικό θάνατο, την αυτοχειρία ενός συμπολίτη μας, 49χρονος, της Αγίνης Ορεστιάδας, που βρέθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, από τον πατέρα του απαγχωνισμένος στο σπίτι του, χτες το μεσημεράκι γύρω στις 2. Κλήθηκε η αστυνομία, ανέλαβε μετά να διαχειριστεί το περιστατικό η ελληνική αστυνομία. 49χρονος, γεννηθής το 1977, κάτοικος Ορεστιάδας, γνωστός στην τοπική κοινωνία, πατέρας δύο παιδιών. Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του αναμένεται να αποσαφινιστούν όλα από την προανάκριση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Και αυτά προς το παρόν. Ήδη αναφερθήκαμε αναλυτικά στο γεγονός και νωρίτερα, αλλά και χτες με το πρώτο δημοσίευμα στο radioevros.gr για τον συμπολίτη μας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε τον καλεσμένο μας εδώ στο στούντιο. Θα ανοίξουμε και τις κάμερές μας να μας βλέπετε κιόλας, όχι μόνο να μας ακούτε. Κανονικά, βεβαίως, μας ακούτε ραδιοφωνικά. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Στα FM, στις συχνότητές μας, στα ραδιόφωνά σας, συνεχίζετε να μας ακούτε, αλλά μπορείτε να έχετε και εικόνα ταυτόχρονα από τη σελίδα μας στο Facebook του Radio Evros, όπου θα μεταδοθούμε και εκεί ζωντανά για το επόμενο μέρος της εκπομπής, όπου ακολουθεί η συνέντευξη με τον προσκεκλημένο μας. Θα επιστρέψουμε μαζί του σε λίγα λεπτά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα MyKTEO Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. MyKTEO Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις, δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
7: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
9: Με τον Νίκο Πατούνα.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlamias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.

0: Χορηγός εκπομπής παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ολιχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
1: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.

0: Προχωράμε, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε ζωντανά στο πρόγραμμά μας. 10 λεπτά μετά τις 11, αυτό το πρωινό Παρασκευής 19 Ιουνίου 2026. Τώρα, υπό άλλες συνθήκες, κανονικά θα τον είχαμε καλεσμένο 20 Ιουνίου τον κύριο που προσκάλεσαμε και είναι εδώ κοντά μας σήμερα. Όπως και τις προηγούμενες, πολλές προηγούμενες χρονιές, κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Αύριο είναι η Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων. Σήμερα Παρασκευή, καθότι αύριο Σάββατο δεν έχουμε εκπομπή. Έχουμε καλέσει λοιπόν κοντά μας τον κύριο Μαργαρίτη Πετριτζίκη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και όπως είπες, έχουμε έτσι συνεχόμενα χρόνια που μας
0: είναι καλείτε. Θεσμός πια αυτός, σχεδόν 10 χρόνια κάθε τέτοια
1: για
0: μέρα
1: εμάς,
0: τα λέμε.
1: Για εμάς είναι τιμητικό.
0: Θέλουμε να μαθαίνουμε τα νεότερα και τα τελευταία στοιχεία και πώς κύλησε η χρονιά με τους πρόσφυγες, με το προσφυγικό ζήτημα, με τις επιστροφές, με την αύξηση ή μείωση των προσφύγων, του ζητήματος του παγκόσμιου αυτού φαινομένου, αλλά που επηρεάζει πολύ περισσότερο τη δική μας χώρα, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε. Ο κ. Πετριτζίκης, φίλες και φίλοι, αν δεν γνωρίζετε πολύ καλά, είναι ο επικεφαλής του Γραφείου Βορείου Ελλάδος της ΗΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, με έδρα τη Νέα Ορεστιάδα. Οπότε είναι ο καθήλυν αρμόδιος να μας ενημερώσει σχετικά με όλα αυτά που αναρωτιόμαστε πιθανόν, έχουμε ως απορία και θα θέλαμε να μας τις λύσει τις απορίες. Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα φέτος, κ. Πετριτζίκη?
1: Όπως είπατε, κάθε χρόνο 20 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια Μέρα του Πρόσφυγα. Διανύουμε, θα έλεγα, μία χρονιά εδώ που αφορά την περιοχή του Εύρου, όπου παρατηρούμε μία σταθερότητα όσον αφορά τις αφίξεις και τις ροές. Για μας αυτό είναι αρκετά σημαντικό.
0: Όχι μείωση.
1: Που λένε είναι οι περίπου αρχές, στα ίδια νούμερα συγκριτικά με άλλες χρονιές. Τα τελευταία 6-7 χρόνια, όσον αφορά τα χερσαία σύνορα, η κατάσταση δείχνει να έχει μία σταθερότητα. Αυτό το οποίο όμως είναι σημαντικό, Νίκο, και πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη, είναι στον Εύρο οι χερσαίες αφίξεις συνεχίζουν να έχουν ένα σημαντικό προσφυγικό προφίλ. Δηλαδή, οι άνθρωποι που φτάνουν στον Εύρο προέρχονται από περιοχές οι οποίες μαστίζονται από μακροχρόνιες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εμπόλεμες σειράξεις, εμφύλιες σειράξεις. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι αυτοί να έχουν την προβλεπόμενη από τον νόμο πρόσβαση στις διαδικασίες.
0: Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Γιατί είναι πάρα πολλοί οι οποίοι λένε μα στη χώρα του δεν έχει πόλεμο. Γιατί έρχονται εδώ πέρα? Δεν είναι μόνο από εμπόλεμες χώρες, περιοχές που έρχονται οι πρόσφυγες. Υπάρχουν και πολλές άλλες περιπτώσεις για αυτούς που θεωρούνται πρόσφυγες νομίμως και επισήμως από τον ΟΗΕ.
1: Σαφώς και αυτό εμπεριέχεται στη Σύμβαση της Γενέβης. Ναι. Που μάλιστα η Παγκόσμια Μέρα του Πρόσφυγα αυτή τη χρονιά συνδέεται με τη Σύμβαση της Γενέβης για το καθεστώς του πρόσφυγα. Μια σύμβαση η οποία αποφασίστηκε και συμφωνήθηκε από τα κράτη πριν από περίπου 75 χρόνια και αποτελούσε μια υπόσχεση ότι κανείς άνθρωπος που χρειάζεται προστασία δεν θα μείνει χωρίς προστασία. Οπότε η Σύμβαση της Γενέβης για εμάς είναι ένα εξαιρετικό νομικό κείμενο. Διευκρινίζει ποιοι είναι πρόσφυγες, κάτω από ποιες διαδικασίες. Και όπως είπες, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν από μια εμπόλεμη σύραξη, από πόλεμο. Είναι και άνθρωποι οι οποίοι μπορούν που βρίσκονται σε ένα κράτος και δεν μπορούν να ασκήσουν ελεύθερα τα δικαιώματά τους. Για λόγους πολιτικούς, για λόγους θρησκευτικούς, για λόγους κοινωνικούς, για λόγους φυλετικούς. Αλλά πέρα από αυτό, και αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που θέλω να βάλω στη διάσταση της συζήτησης, είναι ότι η Σύμβαση της Γενέβης δεν αποτελεί ένα μόνο ισχυρό νομικό κείμενο, αλλά αποτελεί και μια γενικότερη υπόσχεση ότι η ανθρωπότητα θα διατηρήσει την ανθρώπινη αξιοπρέπειά της, θα διατηρήσει την αλληλεγγύη της. Είναι μια ζωντανή απόδειξη ότι σε δύσκολες εποχές και σε δύσκολους και σκοτεινούς καιρούς, όπως ψηφίστηκε και αποφασίστηκε πριν 75 χρόνια μετά ακριβώς το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι και σήμερα που ζούμε μια περίοδο ανακατατάξεων, συγκρούσεων, αστάθειας, η Σύμβαση της Γενέβης θα είναι εκεί σαν ένα δίχτυ προστασίας για όλους τους ανθρώπους. Είναι κάτι που συνηθίζω να λέω η έξοδος κινδύνου. Ναι. Δηλαδή, είμαστε σε ένα αεροπλάνο, είναι σημαντικό να υπάρχει έξοδος κινδύνου. Αχρίαστη να είναι και να μην χρησιμοποιηθεί ποτέ. Αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει.
0: Πολύ χρήσιμη διευκρίνηση γι' αυτό, διότι μέσα από αυτές τις συνθήκες προσδιορίζονται οι πρόσφυγες, ασχέτως το τι ο καθένας μπορεί να πιστεύει, να πεσβεύει, να θέλει να πιστέψει ως ιδεολογία ή ως τρόπο σκέψης. Υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν το τι είναι πρόσφυγας. Και αυτά όλα βασίζονται σε αυτές τις συνθήκες, στη συνθήκη της Γενέβης. Το μήνυμα της φετινής χρονιάς λοιπόν για την αυριανή Παγκόσμια ημέρα των προσφύγων είναι αυτό. Όλοι να έχουν δικαίωμα στο να έχουν μια ασφαλή πρόσβαση σε ένα κράτος όπου μπορούν να νιώθουν ασφαλείς όταν διώκονται. Έτσι, κάπως
1: και
0: έτσι.
1: Ακόμη περισσότερο, θα πάω ένα βήμα περισσότερο. Η Σύμβαση της Γενέβης κληρονομήθηκε από τους παππούδες μας πριν από 75 χρόνια, πέρασε στους γονείς μας. Τώρα η δική μας γενιά είναι που είναι υπεύθυνη ως θεματοφύλακες για την προστασία της, την ισχύ της και την υπεράσπισή της.
0: Ενώ μου έκανε εντύπωση πάντως που είπατε κύριε Πετριτζίκη για την σταθερότητα στις ροές τα τελευταία χρόνια, διότι ακούμε διαρκώς από τους πολιτικούς κυρίως που έρχονται και στην περιοχή μας αλλά και ντόπιους να λένε να μιλάνε για μείωση. Μάλιστα σχεδόν μηδενική ροή, τόσο χαμηλή πλέον τόσο χαμηλά κατεβάζουν τον αριθμό. Αλλά δεν ισχύει αυτό.
1: Εγώ αυτό μπορώ να πω είναι ότι ο ρόλος μου εδώ πέρα είναι να εκπροσωπώ την ΗΠΑ, που είναι ένας διεθνής, ένας ανθρωπιστικός οργανισμός και σίγουρα όχι πολιτικός. Σίγουρα το προσφυγικό τα τελευταία χρόνια έχει πολιτικοποιηθεί έντονα. Τα επίσημα όμως στοιχεία λένε ότι υπάρχουν κάποιες αφίξεις στον ευρώ. Ναι. Οι αφίξεις αυτές είναι διαχειρίσιμες, είναι σταθεράς τα τελευταίο διάστημα, με μερικές αυξομοιώσεις, και ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που φτάνουν εδώ έρχεται από περιοχές οι οποίες μαστίζονται από παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από πόλεμο. Βλέπουμε περιοχές, για παράδειγμα, όπως το Αφγανιστάν, μια χώρα η οποία τα τελευταία 50 χρόνια βρίσκεται σε καθεστώς συγκρούσεων, αστάθειας, απόλυτης φτώχειας. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι φτάνουν από άλλες γειτονικές περιοχές που ακόμη, ειδικά το τελευταίο διάστημα, έχουν πληγεί. Κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, για παράδειγμα, μικρές αφίξεις από το Ιράν και άλλες περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διώξεις.
0: Το ερώτημα, όταν πολλές φορές εκφράζεται, έρχονται από τα βάθη της Αφρικής, από κάπου θα μπορούσαν να πάνε πολύ πιο εύκολα στην Ισπανία, ας πούμε, ή κάπου αλλού, και κάνουν τόσο μεγάλο ταξίδι για να έρθουν στην Ελλάδα, πώς απαντιέται?
1: Μα δεν είναι μόνο η Ελλάδα ως πρώτη χώρα εισόδου. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα γεωγραφικά βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και σε μια θέση η οποία συνδέεται με χώρες και με περιοχές οι οποίες πάντοτε γεννάνε κρίσεις εκτοπισμού. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Ναι. Αλλά είναι η Ιταλία, είναι η Ισπανία, είναι η Κύπρος, είναι άλλες χώρες ευρωπαϊκές πρώτης γραμμής οι οποίες αντιμετωπίζουν σαφείς ροές. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή η Ιταλία έχει πολύ περισσότερες αφίξεις από την Ελλάδα. Περίπου τα ίδια νούμερα είναι και στην Ισπανία.
0: Γιατί να επιλέξει κανείς να κάνει τότε μια τεράστια τέτοια περιπέτεια, ένα ταξίδι στο μισό πλανήτη από την Δυτική Αφρική και να έρθει μέσω των ελληνοτουρκικών συνόρων? Τι σας λένε όταν.
1: Δικές μας αφίξεις, θα έλεγα ότι γενικότερη, το προφίλ των αφίξεων στην περιοχή του Εύρου περιέχονται από περιοχές κοντινές, όμορες. Δεν έχουμε προφίλ ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να έχουν εκατοντάδες χιλιόμετρα. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό σε αυτή την περίπτωση, Νίκο, είναι γιατί οι άνθρωποι να μην έχουν νόμιμες οδούς. Προκειμένου να μπορούν να ζητήσουν προστασία. Και όσοι δικαιούνται προστασία να την απολάβουν, όσοι δεν δικαιούνται προστασία να επιστρέφουν πίσω στις χώρες καταγωγής τους με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
0: Αυτή την περίοδο, λοιπόν, περισσότεροι από πού έρχονται?
1: Έχουμε κυρίως από περιοχές όπως το Αφγανιστάν,
0: ναι, αυτό που
1: και από άλλες γειτονικές περιοχές. Αλλά γενικά, γιατί ξέρεις, πάντα θέλω στη συζήτηση πάνω στο προσφυγικό να δίνουμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι, σύμφωνα και με τα στοιχεία της ΥΠΑ, της αρμοστίας του ΕΕ για τους πρόσφυγες, για το 2025 έχουμε περίπου 118 εκατομμύρια ανθρώπους που είναι σε εκτοπισμό παγκοσμίως. Άρα είναι λίγο άδικο για το φαινόμενο και για την ουσιαστική αντιμετώπιση του, αν απλά συζητάμε για τις αφίξεις στον Εύρο ή στο Αιγαίο ή στην Κρήτη ή στην Ιταλία. Πρέπει να δούμε την ολότητα του φαινομένου, γιατί είναι ένα συνδετικός κρίκος. Από αυτά, περίπου 42 εκατομμύρια άνθρωποι είναι πρόσφυγες και περίπου 70 εκατομμύρια είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι. Δηλαδή, φύγανε από την περιοχή της Ορεστιάδας και πήγανε στην Αλεξανδρούπολη ή στη Θεσσαλονίκη για να δουν προστασία μέσα στη χώρα. Δεν έχουν εξέλθει διεθνή σύνορα. Το ενθαρρυντικό και πολύ σημαντικό για εμάς είναι ότι περίπου 1,2 εκατομμύρια πρόσφυγες έχουν καταγραφεί λιγότεροι συγκριτικά με το 2024. Δηλαδή έχουμε μία μείωση 3-4% που συναντάται πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Το άλλο ενθαρρυντικό...
0: Πού οφείλεται αυτό?
1: Αφορά ότι έχουμε ένα σημαντικό αριθμό επιστροφών πλέον. Δηλαδή, για το 2025 καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα νούμερα επιστροφών. Και αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό σημείο. Περίπου 10 εκατομμύρια εκτοπισμένοι επιστρέψανε στην Ορεστιάδα από τη Θεσσαλονίκη, την Κομωτινή που είχαν πάει για να βρουν προστασία. Και περίπου 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι γυρίσανε πίσω στις χώρες καταγωγής. Θέλω όμως εδώ να επισημάνω ένα σημείο που είναι πολύ σημαντικό. Οι επιστροφές είναι σημαντικές. Και βέβαια είναι ένα θετικό αποτύπωμα. Αυτό το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι πώς γίνονται οι επιστροφές.
0: Μπράβο, ναι.
1: Το 90% αυτών των ανθρώπων που επιστρέψανε, τα περίπου 14 εκατομμύρια, αφορούν χώρες όπως το Αφγανιστάν, η Συρία και το Σουδάν. Άρα χώρες οι οποίες ακόμη και σήμερα παρουσιάζουν μια σχετική σταθερότητα, αλλά ας πούμε ότι δεν είναι στην κατάλληλη θέση απαραίτητα για να υποδεχτούν ένα αριθμό μεγάλο επιστρεφόμενων προσφύγων. Οι επιστροφές είναι σημαντικό να υπάρχουν, να γίνονται εθελοντικά, να γίνονται με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Και προφανώς διαφέρουν. Είναι διαφορετικό να γυρίσει κάποιος σε μια χώρα η οποία έχει πλέον ένα επίπεδο σταθερότητας, και είναι εντελώς διαφορετικό να επιστρέψει σε μια χώρα η οποία δεν παρουσιάζει σταθερότητα αυτή τη στιγμή και υπάρχει ένα αβέβαιο γενικότερο περιβάλλον. Και το λέω κυρίως γιατί μια επιστροφή μπορεί να είναι η λύση, αλλά μπορεί να είναι και η εκκίνηση μιας νέας κρίσης εκτοπισμού, εάν δεν έχει γίνει με όρους ασφάλειας και αξιοπρέπειας. Άρα κοιτάμε την κουβέντα σε δεύτερο βαθμό, όχι στον πρώτο, που μένει στο απλό κομμάτι της επιστροφής.
0: Είπα ότι η αρμοστία του ΙΕ για τους πρόσφυγες έχει καταγγελίες για παράνομες επιστροφές, τις γνωστές επαναπροωθήσεις.
1: Όταν μιλάμε για επιστροφές, εγώ τώρα μιλάω για νόμιμες διαδικασίες επιστροφής.
0: Ναι, μας περιγράψετε πολύ σωστά το νόμιμο πλαίσιο.
1: Οι οποίες προβλέπονται στο νομικό πλαίσιο και οπλοστάσιο. Κατά καιρούς όχι μόνο η πατιαρμοστία και άλλοι οργανισμοί γινόμαστε μάρτυρες αναφερόμενων περιστατικών βίας. Αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες παγκοσμίως. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Στην Ελλάδα ενδιαφερόμαστε περισσότερο. Να δούμε αν στα σύνορά μας, αν εδώ στη γειτονιά μας συμβαίνουν τέτοια πράγματα, γιατί υπάρχουν μαρτυρίες, καταγγελίες, υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί που τα καταγγέλουν, υπάρχουν δημοσιογραφικά ρεπορτάζ τα οποία αναδεικνύουν διαρκώς και ειδικά το τελευταίο διάστημα πολύ έντονα το γεγονός, το φαινόμενο αυτό. Αν είναι γεγονός, έτσι τουλάχιστον σύμφωνα με τις καταγγελίες. Αναρωτιέμαι αν και στην υπατιαρμοστία του ΟΗΕ υπάρχουν αντίστοιχες μαρτυρίες από τους πρόσφυγες.
1: Ο ρόλος της υπατιαρμοστίας είναι η εξέταση της πιστής εφαρμογής της Σύμβασης Γενέβης. Άρα, όταν παρατηρούνται φαινόμενα ή αναφορές που σχετίζονται με παραβιάσεις των κανονισμών και των άθρων της Σύμβασης Γενέβης, είναι υποχρέωση της υπατιαρμοστίας να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθούν λύσεις ή να διορθωθεί η κατάσταση.
0: Παρατηρούνται φαινόμενα.
1: Κατά καιρούς λαμβάνουμε και εμείς τέτοιες αναφορές. Αυτές οι αναφορές παραπέμπονται στα αρμόδια όργανα.
0: Ωραία.
1: Και αναμένουμε την ανταπόκριση ως προς αυτά.
0: Mm-hmm. Όσον αφορά στο νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου που τώρα αρχίζει να εφαρμόζεται, αυτό επηρεάζει κάπως τη δική σας λειτουργία?
1: Απαραίτητα όχι, γιατί ο ρόλος μας προβλέπεται θεσμικά και από τη Σύμβαση της Γενέβης κτλ. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Όντως, πολύ πρόσφατα ψηφίστηκε και ο νόμος όσον αφορά την εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και στον άσυλο και το ασύλου στην Ελλάδα. Το υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2024 μετά από 10 χρόνια διαπραγματεύσεων. Άρα, καταλαβαίνετε ότι ήταν μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία μεταξύ των κρατών μελών. Πλέον είναι κτήμα και της ελληνικής νομοθεσίας και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην ουσία, περιληπτικά, αν θέλετε να αναφέρω ότι το σύμφωνο αποσκοπεί στο να υπάρξει μια πιο συνενετική, μια πιο ευρύτερη ευρωπαϊκή αντιμετώπιση τόσο της διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων ασύλου όσο και της διαδικασίας υποδοχής. Προβλέπεται μια επιτάχυνση της εξέτασης του αιτήματος ασύλου, το οποίο αυτό μπορεί να είναι θετικό, γιατί σκεφτείτε ότι σε πολλές περιπτώσεις χιλιάδες άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι περιμένοντας θετική ή αρνητική απάντηση.
0: Πολύ καιρό.
1: Και
0: εγκλωβισμένοι, όπως το είπα.
1: Καθιστά ακόμα πιο δύσκολη και την ένταξή τους για όσους από αυτούς θα απολάβουν προστασίας. Ταυτόχρονα και κατόπιν και πιέσεων και αναφορών και της υπατιαρμοστίας και διαπραγματεύσεων, εισήλθε ένας αναγκαστικός μηχανισμός αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Το προσφυγικό πάντα πρέπει να το βλέπουμε ολιστικά, με διαμοιρασμό της ευθύνης. Δεν είναι μόνο ευθύνη της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Γερμανίας κτλ. Και ταυτόχρονα περιλαμβάνονται και κάποιες διασφαλιστικές δικλείδες, διαδικαστικές εγγυήσεις. Το εάν θα επιτύχει και το πόσο θα επιτύχει θα εξαρτηθεί από την πιστή εφαρμογή του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Το μόνο βέβαιο είναι ότι σίγουρα χρειάζονται περισσότεροι πόροι. Σίγουρα χρειάζεται ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και σίγουρα απαιτείται, αν θέλετε, μια καλύτερη υποστήριξη των διασφαλιστικών δικλείδων, των εγγυήσεων, προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι όλα θα κυλούν σύμφωνα με τον νόμο και τις διαδικασίες.
0: Πιθανόν να διευκολύνει και όλες τις δικές σας τώρα διαδικασίες, αφού επιταχύνεται κάπως η διαδικασία για το άσυλο ή όχι?
1: Αυτό που πάντα λέγαμε εμείς, ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν γρήγορες αλλά και δίκαιες διαδικασίες εξέτασης των αιτημάτων ασύλου.
0: Ναι, μπορεί να αργήσει κάτι λίγο, αλλά τουλάχιστον είναι δίκαιο.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σκεφτείτε ότι αυτές οι αποφάσεις αφορούν τη ζωή ανθρώπων. Και ένα άλλο ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό, Νίκο, αν μου επιτρέπεις, είναι το θέμα του παρατεταμένου εκτοπισμού. Να δώσω ένα απλό στοιχείο πάνω σε αυτό, το οποίο δίνει και μια γενικότερη ίσως λύση στο πρόβλημα. Περίπου 7 στους 10 πρόσφυγες σήμερα, αυτά τα εκατομμύρια που ανέφερα, ζουν σε συνθήκες παρατεταμένου εκτοπισμού. Δηλαδή, περίπου 25 εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν φύγει από τις χώρες τους, ζουν έξω από την πατρίδα τους για τουλάχιστον 5 χρόνια, περισσότερα από 5 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι συνθήκες παρατεταμένου εκτοπισμού. Δηλαδή, οικογένειες οι οποίες έχουν βιώσει την προσφυγιά για ολόκληρες δεκαετίες. Παιδιά τα οποία γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε προσφυγικούς καταβλισμούς. Άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε καταβλισμούς ή άτυπες μορφές εγκατάστασης. Άνθρωποι οι οποίοι εξαρτούνται για πολλά χρόνια από την ανθρωπιστική βοήθεια. Και ξέρετε, αυτά είναι έξοδα, είναι χρήματα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λοιπόν όλες οι περιπτώσεις προσφυγιάς. Είναι διαφορετικό ίδιες. Είναι διαφορετικό να είσαι πρόσφυγας σε μια χώρα όπου εκεί έχεις πρόσβαση στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην αγορά εργασία, στο διατραπεζικό σύστημα. Είναι εντελώς διαφορετικό να είσαι πρόσφυγας και εκτοπισμένος σε μια χώρα που είσαι εγκλωβισμένος και παγιδευμένος στην ουσία σε έναν καταβλισμό, χωρίς προοπτικές εξέλιξης.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε ότι 9 εκατομμύρια πρόσφυγες σήμερα ζουν στις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Ένας πληθυσμός περίπου λίγο λιγότερος από τον πληθυσμό της Ελλάδος. Και να πω εδώ ότι η ανθρωπιστική βοήθεια, όπου είπατε αρμοστία είναι και ένα κομμάτι της ανθρωπιστικής βοήθειας, έχει παραμείνει ως ένα απολύτως αναγκαίο μέτρο μιας έκτακτης ανάγκης. Δεν μπορεί να δώσει η ανθρωπιστική βοήθεια, μακροχρόνιες λύσεις. Πρόσβαση στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην επαγγελματική ως ένα βαθμό αποκατάσταση και να καλύψει γενιές ανθρώπων. Mm-hmm.
0: Όσον αφορά στην δική μας προσφυγική δομή εδώ στο φυλάκιο, υπάρχει αύξηση, μείωση, σταθερή προσέλευση, διαμονή των προσφύγων? Πώς είναι η κατάσταση τώρα με τον αριθμό των ατόμων που φιλοξενούνται εκεί?
1: Γενικά υπάρχει μια σταθερότητα. Mm-hmm. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι οι άνθρωποι οι οποίοι συλλαμβάνονται για παράτυπη είσοδο και κατόπιν όλων των ενεργειών και της αποχής του εισαγγελέα από οποιαδήποτε ποινική δίωξη, εφόσον δεν προκύπτει κάτι. Και αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη, γιατί το λέω και θα το λέω ξανά. Οι πρόσφυγες δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να φτάσουν νόμιμα κάπου. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν χαρτιά, όχι από επιλογή τους.
0: Ναι.
1: Ή δεν υπάρχει κάποια νόμιμη δίωδο προκειμένου να πούνε ήρθα και θέλω να υποβάλω αίτημα ασύλου και παρακαλώ να μου εξετάσει το αίτημα ασύλου, γιατί κινδυνεύω για αυτούς και αυτούς τους λόγους. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία θα περάσει παράτυπα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι σημαντικό να καταγράφονται. Να περνάνε από διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης.
0: Αυτό που αμφισβητείται όμως και από πολλούς θεωρείται και κίνδυνος είναι ότι καταγράφεται ότι ο καθένας παρουσιάζει ότι είναι. Μπορεί κανείς να πει ότι είναι από κάπου αλλού, να παρουσιάσει μια άλλη ηλικία, ένα άλλο προφίλ, και αυτό πώς επιβεβαιώνεται μετά ότι ισχύει ή δεν ισχύει. Ειδικά για τους ανήλικους ακούγονται πάρα πολλά.
1: Συμφωνώ. Το τελευταίο χρόνο έχουν γίνει πάρα πολλές, νομίζω, παρεμβάσεις προς αυτό το κομμάτι. Υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό που κάνει αυτή τη δουλειά πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν εργαλεία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ακριβώς ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, από πού έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, τι ανάγκες έχουν. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Και από την άλλη πλευρά, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων, όταν νιώσει ασφάλεια, όταν νιώσει ότι μπαίνει σε ένα νόμιμο μονοπάτι που θα βγάλει κάπου και δεν θα είναι σε μια γκρίζα ζώνη, είναι απόλυτα συνεργάσιμη.
0: Ναι.
1: Δηλώνουν τα στοιχεία τους, συνεργάζονται, υπάρχουν πλέον διερμηνείς, υπάρχουν οι διαδικασίες και...
0: Αυτά για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κακοποιά στοιχεία, όπως πολλές φορές μπορεί να λένε κάποιοι, ότι έρχονται με άλλες σκοπιμότητες και παρουσιάζονται ως πρόσφυγες ορισμένοι. Αυτοί εντοπίζονται με κάποιον τρόπο, με κάποιο μηχανισμό σχετικά εύκολα.
1: Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα να απαντήσω σε αυτό, αλλά αυτό που βλέπω τα τελευταία χρόνια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ελεκτικοί μηχανισμοί, mm-hmm. πάρα πολλά φίλτρα σε όλη τη διαδικασία, από τη μέρα σύλληψης μέχρι.
0: Κάνει να νιώθουμε ασφαλείς, λέτε δηλαδή, περισσότερο.
1: Μέχρι την ημέρα απονομής του ασύλου για όσους από αυτούς δικαιούνται, ναι. που θεωρώ ότι είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις ή δυνατότητες διεξόδου κάποιου, ο οποίος μπορεί αυτά που λέει να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
0: Το ρωτάω επειδή υπάρχει το αφήγημα του προφίλ του πρόσφυγα, του νεαρού άνδρα, ο οποίος έρχεται για κάποιον άλλο σκοπό πιθανόν. Γιατί έρχονται περισσότεροι νεαροί άνδρες, ας πούμε, αυτό το ερώτημα το θέτω κάθε φορά, αλλά θέλουμε να τα ακούμε για να δίνουμε τις απαντήσεις.
1: Απόλυτη λογική η ανησυχία που μπορεί να υπάρξει σε κάποιους ανθρώπους. Βέβαια και αυτό δεν ανταποκρίνεται απόλυτα στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΠΑ της Αρμοστίας, ο γενικός πληθυσμός στον κόσμο των παιδιών είναι περίπου 30% σε όλες τις χώρες. Όταν μιλάμε για τον προσφυγικό πληθυσμό, για πρόσφυγες, εκεί το ποσοστό ανεβαίνει σχεδόν στο 40%. Άρα τα παιδιά είναι αυτά τα οποία, τα παιδιά πρόσφυγες είναι αυτά τα οποία βάλλονται σε πολύ μεγάλο βαθμό, σαν ένα παράδειγμα συγκριτικά, mm-hmm. με τα γενικότερα νούμερα πληθυσμού και αφήξεων.
0: Άρα δεν ισχύει αυτό ότι οι περισσότεροι είναι νέοι άντρες, οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι και μάχημοι, ας πούμε, και να έχουν άλλους στόχους?
1: Νομίζω ότι γενικά υπάρχουν διακυμάνσεις. Προφανώς ένας νέος άνθρωπος, και πόσο μάλλον άντρας, είναι αυτός ο οποίος μπορεί να έχει την δυνατότητα να κινηθεί πιο εύκολα. Να επιδιώξει ένα τέτοιο επικίνδυνο ταξίδι.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Και να διασφαλίσει μετά ένα περιβάλλον ώστε να φέρει και τους άλλους, οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι.
1: Ή να μην φέρει τους άλλους.
0: Να φέρει, να πάει να βρει τους δικούς του ή να μην τους φέρει, λέτε.
1: Ή να μην τους φέρει.
0: Ναι. Κάθε
1: προκειμένου να βρει μια μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα, έτσι ώστε να μπορεί να βρει έναν τρόπο και για τους δικούς του ανθρώπους.
0: Και που λένε, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχεται με πανάκριβα κινητά τελευταίας τεχνολογίας, ενώ δεν έχει χαρτιά μαζί του, πώς γίνεται και διασφαλίζει ότι θα πάρει το κινητό, τώρα τα χαρτιά τα χάνει?
1: Να διευκρινίσω κάτι. Οι πρόσφυγες δεν είναι εξωγήινοι. Είναι φυσιολογικοί άνθρωποι. Και πολλοί από αυτούς, και το λέω αυτό από την εμπειρία μου πολλά χρόνια τώρα που έρχομαι σε καθημερινή επαφή μαζί τους, είναι άνθρωποι οι οποίοι ανατράπηκε η ζωή τους από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Yeah.
1: Άνθρωποι οι οποίοι είχαν τις δουλειές τους, άνθρωποι οι οποίοι είχαν την ιδιότητά τους, φοιτητές, άνθρωποι οι οποίοι δουλεύανε κανονικά, άνθρωποι οι οποίοι είχαν την οικογένειά τους και από μια μέρα σε άλλη άλλαξε όλη η ζωή τους. Ανατράπηκαν όλα τα πράγματα. Και προφανώς μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους, που όπως στην κοινωνία μας υπάρχουν, ας πούμε, πιο πλούσιοι, υπάρχουν λιγότερο φτωχοί, με περισσότερες δυνατότητες και λιγότερες δυνατότητες, υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν ζωή ίσως και σε καλύτερο βιωτικό επίπεδο από εμάς. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία.
0: Τι γίνεται με την Ουκρανία, αλήθεια?
1: Παραμένει και για το 2025 ένας από τους τόπους που γεννά τις μεγαλύτερες κρίσεις εκτοπισμού. Μαζί με το Σουδάν, μαζί με χώρες του Σαλέχ και άλλες περιοχές. Δυστυχώς παραμένει ακόμα. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν είχαν ένα επίπεδο ζωής. Και μακάρι να καταλάβουμε ότι η ένταξη αυτών των ανθρώπων μπορεί να βοηθήσει τις κοινωνίες που τους φιλοξενούν και οικονομικά και κοινωνικά και πολιτιστικά. Και αυτό έρχεται με τη νέα πρόταση και το νέο φιλόδοξο πλάνο του καινούριου ΙΠΑ του αρμοστή, αγαπητέ Νίκο. Η πρωτοβουλία στην ουσία που λέει ότι μέχρι το 2035 είναι πάρα πολύ σημαντικό το 50% των ανθρώπων που βρίσκεται κάτω από την ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας, που είναι κοστοβόρα, που είναι πολύ μεγάλη ευθύνη για όλα τα κράτη-μέλη, να μειωθεί έτσι ώστε οι άνθρωποι να ενταχθούν και να προσφέρουν στις τοπικές κοινωνίες. Mm-hmm. Και είναι σημαντικό να έχουμε αυτή την αντίληψη και την προσέγγιση, γιατί μόνο έτσι θα δοθεί μια βιώσιμη λύση. Mm-hmm. Δείτε το Μουντιάλ τώρα και το Παγκόσμιο Κύπελλο.
0: Mm-hmm.
1: Πόσοι ποδοσφαιριστές προέρχονται από χώρες mm-hmm. οι οποίες φύγανε από χώρες, ξεριζώθηκαν λόγω της προσφυγιάς. Και σήμερα τιμούν τις νέες τους πατρίδες που τους αγκάλιασαν και τους φιλοξένησαν με σοβαρά και ποιοτικά χαρακτηριστικά και γκολ και. Όμορφες αθλητικές στιγμές.
0: Εκείνοι όμως προσφέρουν άλλες συγκινήσεις σε αυτούς οι οποίοι κινδυνολογούν εναντίον αυτού του φαινομένου και των προσφύγων. Όπως σε συγκεκριμένες περιπτώσεις βλέπουμε στην Ορεστιάδα να κυκλοφορούν παρέες τελευταία προσφύγων και επειδή είναι και έγχρωμοι περισσότεροι και μαύροι, να το πούμε, και αφρικανικής καταγωγής κάποιοι, μπορεί να δημιουργούν ερωτηματικά απορίες αλλά και φόβο σε κάποιους. Ποιο είναι το προφίλ αυτών των ανθρώπων, γιατί κυκλοφορούν αρχικά στην πόλη?
1: Οι άνθρωποι αυτοί που βλέπετε στην πόλη είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, δηλαδή mm-hmm. έχουν περάσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία, έχουν τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφά τους που μπορούν να κινηθούν μέσα στη χώρα και πιστέψτε με, ο στόχος τους είναι να πάνε σε κάποια δομή φιλοξενίας στην ενδοχώρα που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, προκειμένου να μείνουν εκεί και να φιλοξενηθούν περιμένοντας την εξέταση του αιτήματος ασύλου. Τι πρόκληση υπάρχει εδώ? Κανονικά αυτές οι μετακινήσεις θα έπρεπε να γίνονται με οργανωμένο τρόπο.
0: Α, το είχαμε ξαναπεί και πέρσι, αυτό λέγαμε, ναι. Και αφήνονται στη τύχη τους να βρουν τρόπο να μεταφερθούν.
1: Δυστυχώς υπάρχουν κάποιες δυσκολίες όσον αφορά την οργάνωση όλου αυτού του μοντέλου. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι, και παρακαλώ πολύ και την τοπική κοινωνία.
0: Ενώ έρχονται οργανωμένα τώρα, για να, δούμε την αντίφαση. Έρχονται οργανωμένα, τους φέρνουν με λεωφορεία από άλλες περιοχές πιθανόν για ταυτοποίηση, για να γίνουν εδώ.
1: Όχι από άλλες περιοχές, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Συνήθως η αστυνομία ως αρχή σύλληψη αναλαμβάνει.
0: Φέρνανε και από Κρήτη πέρσι, φέρνανε και κόσμο.
1: Αυτό σταμάτησε το φαινόμενο πλέον.
0: Θέλω να πω, έρχονταν οργανωμένα, αλλά μετά όταν γινόταν η διαδικασία και παίρνανε τα χαρτιά του, τα νόμιμα κλπ. Προσπαθούσαν μόνοι τους να βρουν τρόπο με το ΚΤΕΛ, με τον ΟΣΕ που δεν υπάρχει, να κατέβουν προς τα κάτω.
1: Κάποιοι φεύγουν οργανωμένα, κάποιοι αναγκάζονται με δικό τους τρόπο να βρουν. Και κάνω έκκληση και σε όλους τους ανθρώπους και χαίρομαι, γιατί σε πολλές φορές έχω δει η τοπική κοινωνία ανθρώπους οι οποίοι έχουν και δώσει οδηγίες και βοήθεια και έχουν δείξει την αλληλεγγύη τους.
0: Ναι.
1: Όσο μπορούμε να δώσουμε μια οδηγία, ότι εκεί είναι το λεωφορείο, εκεί είναι το ΚΤΕΛ. Πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι τα εισιτήριά τους. Δουλεύουν άνθρωποι πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Πέρσι ήταν η πρώτη. Είχα δει ένα κουτί γεμάτο από ξένα νομίσματα, χαρτονομίσματα για φιλανθρωπική δράση της περιοχής. Ήταν του Ερυθρού Σταυρού, ήταν φιλοσοφικού σωματείου, ήταν κάποια άλλη οργάνωση. Ήτανε, και είχε μέσα ένα σωρό χαρτονομίσματα ξένων χωρών που ήταν από τους πρόσφυγες που πήγαιναν στο ΚΤΕΛ να πάρουν το λεωφορείο και άφηναν τον οπολό τους εκεί για να βοηθήσουν κάποιον συνάνθρωπο.
1: Ήταν πολύ σημαντική πράξη.
0: Ήταν μια στιγμή έτσι συγκινητική. Τώρα για να κλείσουμε, γιατί ο χρόνος μας έχει περάσει κατά πολύ, αλλά πάντοτε συζητάμε μαζί. Προκύπτουν και πολλά άλλα.
1: Συγγνώμη
0: και
1: γι' αυτό.
0: Αλίμονο. Να ρωτήσω κάτι για μια συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί χθες το αναδείξαμε, μας ήρθε ένα μήνυμα από μια Τουρκάλα από τη δίπλα, από τη γειτονική μας χώρα, που ψάχνει η οικογένειά της ψάχνει τον 25χρονο υπήκο Τουρκίας Ενσάρ Σακίρ. Σε εσάς έχουν φτάσει αυτές οι πληροφορίες? Έχουν έρθει οι οικογένειες σας, ρωτήσαν? Είναι εδώ και πόσο καιρό, 6 μήνες που τον ψάχνουν και τώρα προσπαθούν να απευθυνθούν και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να το αναδείξουμε περισσότερο πώς τον έχει δει κανείς.
1: Κατά καιρούς, είπατε, η αρμοστία λαμβάνει διάφορες αλληλογραφίες που αφορά διάφορα περιστατικά. Η δουλειά μας και η υποχρέωσή μας είναι να τα παραπέμπουμε σε αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να διεργούνται οι έρευνες.
0: Εκτός αν έχετε εικόνα για το συγκεκριμένο πρόσωπο και έχετε πληροφορίες.
1: Σίγουρα θα είχαμε ενημερώσει. Εύχομαι ο άνθρωπος να βρεθεί και εύχομαι να είναι καλά στην υγεία του, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι και πολύ επικίνδυνα ταξίδια όλα αυτά.
0: Γιατί να τα διαλέξει αυτό το επικίνδυνο ταξίδι, αυτό καμιά φορά αναρωτιόμαστε οι περισσότεροι και δεν έχουμε απάντηση, αφού μπορούσε να πάει από Καστανιές ή Κύπρους, για παράδειγμα, αφού δεν φαίνεται να διώκεται να έχει κάποια πολιτική δίωξη ή κάτι άλλο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής από όλα αυτά τα στοιχεία ενός ανθρώπου 25χρονου που θέλει να βρει μια καλύτερη τύχη στην Ευρώπη, γιατί να επιλέξει κάτι τέτοιο τόσο επικίνδυνο, μια παράνομη δίωδο?
1: Γενικά θα απαντήσω εγώ και το έχουμε ξαναπεί. Κανείς άνθρωπος δεν βάζει, καμιά μάνα δεν βάζει το παιδί της σε μια βάρκα ή κανείς άνθρωπος δεν θα ξεκινήσει από τις ακτές της Λιβύης σε ανοιχτή θάλασσα τρεις νύχτες εάν έχει άλλη επιλογή.
0: Εντάξει. Ωραία, και με το μήνυμα αυτό να κλείσουμε, κύριε Πετριτζίκη, για την αυριανή Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, όπως κάθε χρόνο 20 Ιουνίου. Σας ευχαριστώ θερμά που και φέτος και σήμερα είσαστε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι και την επόμενη φορά με περισσότερες θετικές ειδήσεις.
0: Μακάρι. Καλή συνέχεια στο έργο σας, το πολύτιμο έργο σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Being

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ο Εύρος είναι η άνθρωπή του.
2: Εγώ.
1: Ναι, εσύ.
3: Κι εγώ.
1: Βέβαια, κι εσύ.
3: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
1: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
2: Πώς?
1: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
3: Πες μου περισσότερα.
1: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
3: Δηλαδή?
1: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
3: Αλήθεια?
1: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
2: Κάτσε, έχω πορείες.
1: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
4: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
1: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
5: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
6: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
8: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
2: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
3: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
4: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
5: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
6: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας. 24 ώρες.

0: Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Οριστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Οριστιάδος 86.
1: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις 25520-21420. Από την Οριστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
3: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
4: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, ζωντανά στο ευρωσκόπιο μας. Προχωράμε στη ροή της εκπομπής 45 λεπτά μετά τις 11, 12 παρατέταρτο, δηλαδή η ώρα αυτή τη στιγμή. Και να θυμίσω και το διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη για τις δύο προσκλήσεις για το γλέντι του Λυκείου Ελληνίδων Ορεστιάδας στο Φεστιβάλ Πολιτισμού Φιλόξενη Γη που διοργανώνει από σήμερα μέχρι και αύριο το Λυκείο Ελληνίδων της Νέας Ορεστιάδας. Χθες είχαμε την χαρά να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή την Λία Τριανταφυλλίδου, την πρόεδρο του Λυκείου Ελληνίδων του Παραρτήματος Ορεστιάδας, και παραχώρησε, έδωσε, προσέφερε δύο προσκλήσεις για εσάς που μας ακούτε για την αυριανή μέρα, αύριο Σάββατο, 9.30 το μεσημέρι, στο παρατηρητήριο στη Νέα Βίσσα, όπου θα γίνει το παραδοσιακό γλέντι εκεί στο αναψυκτήριο, με την μουσική συνοδεία του Ακριτικού Ήχου, σε μια γιορτή που υπόσχεται χορό, τραγούδι, αυθεντική θρακιώτικη φιλοξενία, με τα φιλοξενούμενα Λύκια Ελληνίδων από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες, αλλά και το δικό μας της Νέας Ορεστιάδας να είναι εκεί, και τους κατοίκους περιοχής να αποχαιρετούν τους φιλοξενούμενους, αποδεικνύοντας μάλιστα στην πράξη και τι σημαίνει καλή φιλοξενία, αφού και το φεστιβάλ έχει τον τίτλο Νέα Ορεστιάδα Φιλόξενη Γη. Δύο τυχεροί-τυχερές από εσάς λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε και τα όσα έχουν οργανώσει εκεί πέρα οι διοργανωτές, με το γεύμα το μεσημεριανό, αλλά και το γλέντι το παραδοσιακό δωρεάν. Καλείτε στο 25520-29413 και δηλώνετε συμμετοχή στο διαγωνισμό. Λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση για τις δύο προσκλήσεις για το αυριανό παραδοσιακό γλέντι στο παρατηρητήριο στη Νέα Βίσσα. Τώρα, για να προχωρήσουμε, να δώσουμε κάποιες περισσότερες πληροφορίες για αυτό το οποίο ανέφερα πριν λίγο στον Μαργαρίτη, τον Πετριτζίκη, τον επικεφαλής Βορείου Ελλάδος πια, να το θυμόμαστε αυτό, γιατί μέχρι πρότινος ήταν μόνο Εύρου, του γραφείου Εύρου της ΥΠΑ αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Τώρα είναι για όλη τη Βόρεια Ελλάδα τους τελευταίους μήνες, οπότε μας το διευκρίνησε αυτό. Η ιδιότητά του είναι η συγκεκριμένη πια, υπεύθυνος επικεφαλής μάλλον της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στη Βόρεια Ελλάδα, ο Μαργαρίτης ο Πετριτζίκης. Λοιπόν, το ανέφερα το γεγονός ότι μία κυρία από την Τουρκία επικοινώνησε μαζί μας μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου και έστειλε μία έκκληση προς όλες και όλους εδώ στην περιοχή. Μήπως κάποιος έχει δει τον αδερφό της. Κάναμε μία έρευνα δημοσιογραφική, ένα ρεπορτάζ που στο radioevros.gr χθες το απόγευμα δημοσιεύθηκε για να δούμε περί τίνος πρόκειται, να δούμε και την πηγή του μηνύματος της έκκλησης αυτής, από πού μας έρχεται, τι ακριβώς αφορά αυτή η περίπτωση του 25χρονου Τούρκου υπηκόου. Λοιπόν, είναι μία κίνηση προφανούς απόγνωσης της οικογένειας,

τον 25χρονο Τούρκο υπήκο, τον Ενσάρ Σακίρ. Έχουμε δημοσιεύσει και τις φωτογραφίες του στο radioevros.gr, όπως μας τις έστειλε η αδερφή του. Εξαφανίστηκε ο συγκεκριμένος νεαρός στα ελληνοτουρκικά σύνορα απέναντι από τη Νέα Βίσα στο χωριό Μπόσνα, στο Μπόσνα Κοϊ, πώς λέγεται εκεί, στην Αδριανούπολη στα τουρκικά. Εξαφανίστηκε στην λεγόμενη γέφυρα του ΝΑΤΟ, εκεί όπου υπάρχει ένα πέρασμα στον Εύρο ποταμό, είναι σημείο γνωστό για παράτυπες διελεύσεις προς την Ελλάδα. Και η τελευταία θέαση, λέει, ήταν όταν μπήκε στη βάρκα. Τον είδαν να επιβαίνει σε μια φουσκωτή βάρκα στον ποταμό Εύρου. Η μητέρα του αυτό λέει σε συνεντεύξεις και δηλώσεις παντού στα τουρκικά μέσα. Είναι 5-6 μήνες πια που συνέβη το γεγονός. 22 Δεκεμβρίου του 2025, σύμφωνα με την οικογένειά του, είναι η ημερομηνία από την οποία αγνοείται ο 25χρονος. Χάθηκαν τα ίχνη του στην περιοχή του ποταμού Εύρου. Ψάχνοντας λοιπόν στα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου, είδαμε ότι και σε δηλώσεις των συγγενών του, η εξαφάνιση φαίνεται να έγινε κοντά στο χωριό Μπόσνα της Αδριανούπολης. Εκεί εθεάθηκε τελευταία φορά να επιβαίνει στη βάρκα με σκοπό να περάσει το ελληνικό έδαφος και μάλιστα σύμφωνα με τη μητέρα του, ο Ενσάρ λέει δεν ήταν μόνος. Μάλλον υπήρχε και ακόμη ένα άτομο μαζί του, το οποίο κατάφερε να βγει στην όχθη, αλλά και εκείνος εξαφανίστηκε, χάθηκε. Για τον γιο τους, για τον αδερφό τους δεν έχουν μάθει τίποτα. Παρά τις πολυήμερες και εκτεταμένες έρευνες, μάλιστα εκείνο το διάστημα των τουρκικών αρχών από την Μονάδα Ειδικών Δυνάμεων της Πολιτικής Προστασίας. Τύπου ΕΜΑΚ, ελληνική ΕΜΑΚ, εκεί λέγεται ΑΦΑΝΤ, με τη στρατοχωροφυλακή, την αστυνομία, δίτες έψαχναν μέσα στο ποτάμι. Κατά μήκος των όχθεων, περίπου 10 μέρες γινόντουσαν έρευνες. Δεν βρέθηκε κανένα ίχνος του νεαρού και μάλιστα εκδόθηκε και κίτρινο δελτίο διεθνούς συναγερμού από την Ιντερπόλ για να τον βρούνε. Οπότε έχει όλη την εγκυρότητα η πληροφορία που σας μεταφέρουμε, αφού λάβαμε και το μήνυμα της αδερφής του. Το ψάξαμε για να δούμε περί τίνος πρόκειται. Σχεδόν 6 μήνες λοιπόν μετά δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του. Σύμφωνα με το μήνυμα που μας έστειλε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο η Eylem Sakir, η αδερφή του Ενσάρ Σακίμ, αν προφέρω και σωστά το επώνυμο, ή Τσακίμ ή Σακίρ. Ο αξιότιμη λέει, σας απευθύνομαι για να ζητήσω τη βοήθειά σας σχετικά με την υπόθεση της εξαφάνισης του αδερφού μου Ενσάρ Τσακίρ, ηλικίας 25 ετών. Ο αδερφός μου αγνοείται από 22 Δεκεμβρίου του 2025 στην περιοχή του ποταμού Εύρου, κοντά στα σύνορα. Παρά τις επίμονες έρευνες και τις επίσημες αναφορές στις τουρκικές αρχές, δεν έχουμε καταφέρει να εντοπίσουμε κανένα ίχνος του εδώ και 5 μήνες. Ο αδερφός μου αναζητείται επίσημα μέσω κίτρινου δελτίου. Σαρί Μπουλτέν μας το γράφει σε παρένθεση. Καλά, είναι μεταφρασμένο το μήνυμα στα ελληνικά για να μπορούμε να το κατανοήσουμε από την αδερφή του, μας το στείλε στα ελληνικά. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Ως αδερφή του, απευθύνομαι σε εσάς με την ελπίδα ότι η δημοσιοποίηση του θέματος και η βοήθειά σας θα μπορέσουν να συμβάλλουν στον εντοπισμό του. Είμαι στη διάθεσή σας για να σας παρέχω φωτογραφίες και οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία είναι αναγκαία. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την ευαισθησία και τη στήριξή σας σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή. Με εκτίμηση, Eylem Sakir. Και έχει και το τηλέφωνο επικοινωνίας η κοπέλα για τον αδερφό της. Το τηλέφωνο το έχουμε δημοσιοποιήσει με την άδεια της οικογένειας προφανώς, επειδή οι ίδιοι μας το στείλαν ως τηλέφωνο επικοινωνίας. Στα σχόλια που βρήκαμε να συνοδεύουν τα σχετικά δημοσιεύματα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τώρα, διατυπώθηκαν διάφορες εκτιμήσεις για τα πιθανά κίνητρα του 25χρονου, με αρκετούς χρήστες να τα συνδέουν με την οικονομική κατάσταση στην Τουρκία, με την αναζήτηση καλύτερων προοπτικών στην Ευρώπη. Καμιά από αυτές τις εκτιμήσεις βεβαίως δεν έχει επιβεβαιωθεί από την οικογένειά του ή από κάποια επίσημη πηγή. Επιπλέον, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει γνωστή και οποιαδήποτε ποινική, δικαστική ή άλλη εκκρεμότητα, γιατί έψαξα να δω και αν είναι κάποιος διωκόμενος με κάποιο άλλο ένταλμα σύλληψης στην Τουρκία, αν έχει κάποια παραβατική συμπεριφορά, αν είναι κανένας ποινικός κρατούμενος φυγάς ή δραπέτης ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρει κανείς περί τίνος πρόκειται. Θα μπορούσε να επρόκειτο, αλλά. Ευτυχώς, τουλάχιστον για τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν έχει γίνει τίποτα γνωστό για ποινική, δικαστική ή άλλη εκκρεμότητα που να αφορά στον 25χρονο και να εξηγεί την επιλογή του να επιχειρήσει τη διέλευση του ποταμού Εύρου από αυτό το επικίνδυνο και παράτυπο πέρασμα. Επομένως, παραμένει άγνωστο τι οδήγησε τον νεαρό να ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή αντί να χρησιμοποιήσει κάποια από τα επίσημα συνοριακά σημεία διέλευσης, το Τελωνείο των Καστανιών, το Τελωνείο των Κήπων για παράδειγμα. Πιθανό να μην είχε διαβατήριο, να είχε κάποια άλλα προβλήματα, κολλήματα με τα χαρτιά του. Ποιος ξέρει. Πάντως φαίνεται πως η οικογένεια διατηρεί ακόμα την ελπίδα πως ο Ενσάρ ίσως κατάφερε να περάσει στην ελληνική πλευρά, γι' αυτό και μας στέλνει και την έκκληση αυτήν. Μπορεί να κρατείται κάπου, λένε, και να μην έχει πρόσβαση σε ενημέρωση, επικοινωνία, να μην μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους. Μπορεί να έχει χάσει τον προσανατολισμό του, να έχει πάθει κάτι η υγεία του και να έχει κάποια προβλήματα, ίσως και μνήμης, ποιος ξέρει. Πολλά μπορεί να έχουν συμβεί. Δεν έχει μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί τους λοιπόν, γι' αυτό και η αδερφή του στέλνει μαζικά μηνύματα σε εμάς, σε ελληνικούς φορείς. Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε ή έχει δει κάποιον που να προσωμιάζει τα στοιχεία του 25χρονου, καλύτερα να επικοινωνήσει με τον αριθμό τηλεφώνου που έχουμε ήδη δημοσιεύσει, 0090, να το πω, 534 480 90
95-0095-34-480-90-95. Βεβαίως μπορείτε να απευθυνθείτε και στις τοπικές αστυνομικές αρχές που γνωρίζουν το θέμα. Και οι φωτογραφίες του δημοσιευμένες, 4 φωτογραφίες έχουμε δημοσιεύσει του νεαρού και στο radioevros.gr.

0: την παρέμβαση του κυρίου Γερουλάνου τώρα, του Παύλου Γερουλάνου να σταθούμε, αλλά και του Μανώλη του Χνάρη, που είναι και υπεύθυνος τομέα αγροτικής ανάπτυξης του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Γερουλάνος, μαζί με τον υπεύθυνο αγροτικής ανάπτυξης, τον κύριο Χνάρη, κατέθεσαν ερώτηση, με συγχωρείτε, στο κοινοβούλιο, που αφορά στον Εύρο. Απευθύνονται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Το θέμα τους είναι η ανάγκη άμεσης στήριξης και αποζημίωσης των αγροτών του Εύρου λόγω των εκτεταμένων πλημμυρικών φαινομένων. Είναι μια μακροσκελής ερώτηση, η οποία καταλήγει σε τέσσερα σκέλη, σε τέσσερα τελικά ερωτήματα, αφού περιγράφουν την κατάσταση τα δύο στελέχη του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Τονίζουν ότι υπάρχει μια σοβαρή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον αγροτικό τομέα της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου εξαιτίας των πρόσφατων πλημμυρών, οι οποίες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες και αγροτεμάχια. Αναφέρουν ότι μεγάλο μέρος των γεωργικών εκτάσεων εξακολουθεί να παραμένει πλημμυρισμένο ή υπερκορεσμένο από νερά, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή ούτε η κανονική καλλιεργητική προετοιμασία, ούτε η έγκαιρη σπορά. Και σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, λένε, οι πλημμυρισμένες εκτάσεις προσεγγίζουν τα 80.000 στρέμματα. Και τονίζουν λοιπόν οι βουλευτές του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Αυτό έχει ως συνέπεια η εικόνα αυτή να μην αποτυπώνει απλώς μια πρόσκαιρη δυσχέρεια πρόσβαση στα χωράφια, αλλά ένα πραγματικό κίνδυνο απώλειας ολόκληρης της καλλιεργητικής περιόδου για μεγάλο αριθμό παραγωγών. Το πρόβλημα λοιπόν, λένε, δεν αφορά μόνο ζημιές σε υφιστάμενες καλλιέργειες, αλλά συνολικά την απώλεια παραγωγικής δυνατότητας και εισοδήματος, και επειδή χιλιάδες στρέμματα παραμένουν ακαλλιέργητα εξαιτίας αυτών των φαινομένων, με αποτέλεσμα η παραγωγή να στερούνται το εισόδημα ολόκληρης της φετινής καλλιεργητικής περίοδου, χωρίς δική τους υπετιότητα, και επειδή απαιτείται σαφές ειδικό πλαίσιο αποζημιώσεων που να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες συνθήκες της φετινής καταστροφής και όχι απλώς η εφαρμογή των συνηθισμένων διαδικασιών. Οι υπογράφοντες λοιπόν βουλευτές του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής ρωτούν τον Υπουργό. Πρώτον, τα τέσσερα κέρια ερωτήματα που θέτουν. Προτίθεται το Υπουργείο να χορηγήσει προκαταβολές αποζημιώσεων ή έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες παραγωγούς και σε ποιο χρονοδιάγραμμα? Προτίθεται δεύτερον να καλύψει το κόστος αποκατάστασης των αγροτεμαχίων συμπεριλαμβανομένων των εργασιών αποστράγγισης, απομάκρυνσης φερτών υλικών και επαναφοράς της καλλιεργητικότητας, ώστε οι παραγωγοί να μπορέσουν να επιστρέψουν στην παραγωγή? Τρίτον, ποια ειδικά μέτρα προτίθεται το Υπουργείο να λάβει ώστε οι πληγέντες παραγωγοί να μην χάσουν ενισχύσεις, δικαιώματα και συμμετοχή σε προγράμματα εξαιτίας των συνεπειών των πλημμυρών και της αδυναμίας καλλιέργειας των εκτάσεών τους? Και τέλος, τέταρτο ερώτημα, προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει σε ειδική ρύθμιση για τις περιπτώσεις επανασποράς, ώστε οι παραγωγοί να μην στερηθούν τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις? Αυτά τα τέσσερα ερωτήματα που θέτουν ο κύριος Γερουλάνος μαζί με τον συνάδελφό του στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, τον υπεύθυνο αγροτικής ανάπτυξης, τον κύριο Μανώλη Χνάρη, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Είναι μια κοινοβουλευτική ερώτηση λοιπόν που υπευλήθη, κατατέθηκε και αναμένεται απάντηση τώρα, όπως απαιτεί η διαδικασία, από τον ίδιο τον Υπουργό ή από υφυπουργό του προς τους δύο βουλευτές. 97. Οπ, τι έγινε, παιδιά? Όχι, δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει τώρα αυτό. Περίμενε. Δεν είναι 12 ακόμα. Βιάζεται. Να μας ξέφυγε λίγο τώρα αυτό. Ναι, τώρα είναι 12 λοιπόν. Γι' αυτό θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε. Τώρα είναι ακριβώς 12. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά ζωντανά στο τελευταίο μέρος, στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Μία ολόκληρη ώρα όμως είναι εδώ μπροστά μας. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε με πολλά ακόμα να ακολουθούν μετά τις διαφημίσεις.
1: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς, μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες, το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
4: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
6: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
4: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
8: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
0: Επιστροφή ζωντανά στο πρόγραμμά μας, 6,5 λεπτά μετά τις 12, μεσημέρι πια, Παρασκευής 19 Ιουνίου του 2026. Καλησπέρα να πούμε σε όσους τώρα, σε όσες τώρα συνοριστήκατε στη συχνότητά μας. Εμείς είμαστε από τις 10 το πρωί εδώ ζωντανά με το ευρωσκοπείο μας και θα συνεχίσουμε μέχρι τη μία, φίλες και φίλοι. Τώρα θα πάμε λίγο μακριά, ή μάλλον αρκετά μακριά από τον Εύρο, από τη Θράκη. Πάμε στο Βόλο, διότι κάτι απίστευτο διαβάζω να συμβαίνει εκεί και μάλλον κάνει και τον γύρο πλέον των μέσων μαζικής ενημέρωσης πανελλαδικά για τον απίστευτο εκβιασμό στον Βόλο ενός 13χρονου παιδιού, από το οποίο μάλιστα απέσπασαν, λέει, 370.000 ευρώ. Ένας 34χρονος και άλλοι 4 ανήλικοι που τον εκβίαζαν. Χειρότερα. Βλέπουμε λοιπόν στα δημοσιεύματα ότι ένας 34χρονος και 4 παιδιά εκβίαζαν ένα 13χρονο, ένα μικρό μαθητή στο Βόλο, αναγκάζοντας τον να αφαιρέσει από το σπίτι 370.000 ευρώ και να τους τα δώσει. Και φυσικά και το γνώριζαν αυτό, ο 34χρονος προφανώς το ήξερε, έβολε και όλα τα υπόλοιπα παιδιά στο κόλπο να πείσουν το 13χρονο το μικρό να πάρει τα 370.000 ευρώ που είχαν στο σπίτι γονείς του για να τους τα δώσει και τον εκβίαζαν. Γιατί, για ποιο λόγο, ακούσε τώρα παράξενα πράγματα. Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές όλα αυτά, ξεκίνησαν όταν ο 13χρονος, γιος επιχειρηματία, είχε στην κατοχή του κάποια βεγγαλικά, λέει, για να τα χρησιμοποιήσει στα γενέθλιά του. Ένας φίλος του, ανήλικος κι αυτός, τον έπεισε να του δώσει μερικά από αυτά τα βεγγαλικά και τότε ξεκίνησε ο Γολγοθάς και τον μικρούλι. Ο φίλος του είπε πως τα έδωσε τα βεγγαλικά σε έναν 34χρονο, τον οποίο συνέλαβε η αστυνομία και με την απειλή ότι θα κατηγορηθεί ο 13χρονος και οι γονείς του τον τρομοκρατούσαν, αναγκάζοντάς τον από 2 Μαΐου μέχρι 14 Μαΐου, αυτό το χρονικό διάστημα, 1,5 μήνα, να αφαιρέσει 370.000 ευρώ που είχαν στο σπίτι οι γονείς του. 1,5 μήνα Γολγοθάς για το μικρούλι. Του είπαν ότι ένα μέρος των χρημάτων θα πήγαιναν στη νομική υποστήριξη του δίθεν συλληφθέντα, προκειμένου να μην τον προδώσει δηλαδή, ότι είχε βεγγαλικά. Αυτό, ναι. 17 Ιουνίου τώρα, προχτές, οι γονείς του 13χρονου αντιλήφθηκαν ότι έλειπαν τα χρήματα από το σπίτι και ο μικρός τους αποκάλυψε τον εκβιασμό που ζούσε αυτόν τον 1,5 μήνα, καθώς και τα άτομα στα οποία παρέδωσε τα χρήματα. Οι γονείς του πήγαν στην αστυνομία, κατήγγειλαν το περιστατικό και μετά από έρευνες η ασφάλεια του Βόλου ταυτοποίησε τον 34χρονο και δύο παιδιά 17 και 15 ετών, ενώ δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη οι άλλοι δύο ανήλικοι που εμπλέκονται και αυτοί στο σύστημα. Ο 34χρονος συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στο σπίτι του. Ακολούθησε έρευνα, αλλά δεν βρέθηκαν τα χρήματα, καθώς όπως φαίνεται είχε φροντίσει να τα κρύψει σε άλλο σημείο, λένε. Σε βάρος του σχηματίστηκε, σύμφωνα με τις αρχές, με τις αστυνομικές πηγές, σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, εκβίαση επίσης και θα οδηγηθεί στις δικαστικές αρχές. Μάλιστα. Να είμαστε κοντά στα παιδιά μας πάνω απ' όλα. Να αυτό. Να μπορούμε να διαβάζουμε πίσω από το βλέμμα τους ή δυνατόν. Τι μπορεί να περνάει τώρα ένα παιδάκι 13 χρονών, 1,5 μήνα και να μην το καταλαβαίνουν οι γονείς παρά μόνο όταν είδαν ότι έλειπαν τα χρήματα, να υποψιάστηκαν κάτι και να βρέθηκε άκρη. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Έχουμε το ζήτημα τώρα αυτό, το περίπλοκο, το παράλογο, το το γεμάτο ερωτηματικά αλλά και αντιφάσεις, μία έτσι μία αλλιώς, για τα διόδια και την ελεύθερη διέλευση των μονίμων κατοίκων από τα διόδια της Εγνατίας Οδούς. Ό,τι μας αφορά στον Εύρο, έχουμε τα διόδια στο Αρδάνιο και στη Μέστη. Τώρα ο κύριος Χουσέιν Ζεμπέκ κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για τα προβλήματα και την ταλαιπωρία που βιώνουν και υφίστανται οι κάτοικοι της Τράκης, γιατί και σε κάθε περιφερειακή ενότητα το ίδιο συμβαίνει, δεν είναι μόνο στον Εύρο, με τις κάρτες ατελούς διέλευσης στα διόδια της Εγνατίας Οδού. Ο βουλευτής Ξάνθης, τώρα βουλευτής ανεξάρτητος πια ο κ. Ζεμπέκ, να θυμίσουμε ότι εκλέχτηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στη Νέα Αριστερά, τώρα παραιτήθηκε από τη Νέα Αριστερά για να πάει προφανώς στον Τσίπρα, στην Ελλάς. Ναι, γι' αυτό πρόσφατα παραιτήθηκε τον Ιούνιο. Ο κ. Χουσέιν Ζεϊμπέκ, λοιπόν, υπογράφει ως ανεξάρτητος βουλευτής το ερώτημα. Σημειώνει στην παρέμβασή του, αφού υπενθυμίζει πως η ειδική κάρτα τελούς διέλευσης για τους μόνιμους κατοίκους της Τράκης θεσμοθετήθηκε το 2017, που είχε θέσει το θέμα στη Βουλή με κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε 11 Μαρτίου του 2026. Τότε δεν είχε καν ενεργοποιηθεί για το πρώτο τρίμηνο του 2026 η κάρτα. Τα θύμισε αυτά για να έρθει τώρα στη σημερινή του κοινοβουλευτική παρέμβαση και ερώτηση, να υπογραμμίσει πως οι κάτοικοι διαμαρτύρονται ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα κατά τη διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων της κάρτας τους, ενώ σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, οδηγεί. Φέρονται αρχικά να έλαβαν επιβεβαιωτικό email ότι η διαδικασία με τις κάρτες εντελούς διέλευσης ολοκληρώθηκε επιτυχώς, για να λάβουν στη συνέχεια SMS πως τελικά απορρίπτονται. Να, αυτά τα αντιφατικά που λέγαμε και τα τραγελαφικά να συμβαίνουν από μια ιδιωτική εταιρεία που ανέλαβε την διαχείριση της Εγνατίας Οδού. Η Εγνατία Οδός ΑΕ, η νέα Εγνατία Οδός ΑΕ είναι η νέα εταιρεία. Με την κατοικία της Τέρνα. Και με όλα αυτά τα απίστευτα πράγματα να γίνονται. Από οργάνωση, από ανοργανωσιά, από μεγαλύτερο κέρδος, μεγαλύτερη επιδίωξη κέρδους, για όλους αυτούς τους λόγους και για άλλους πιθανόν, αφού δεν υπάρχει και πολιτική ισχυρή παρέμβαση προκειμένου να λυθεί όλο αυτό το πρόβλημα για τα επαγγελματικά, ειδικά οχήματα που αναγκάζονται να περνάνε από τα διόδια για δουλειά. Μες στον Εύρο ειδικά τώρα που λένε κατά τα άλλα ότι πρέπει να επικρατήσουν κάποιες άλλες συνθήκες ιδιαίτερες, να δοθούν κάποια άλλα κίνητρα για να μπορούν να επιχειρούν εδώ οι άνθρωποι, να συνεχίσουν να εργάζονται. Ένα λόγια στον αέρα, γιατί στην πράξη ένα απλό πράγμα που θα μπορούσε να λυθεί με μια καλή συνεννόηση, με μια καλή αυστηρή ίσως επιβολή από την πλευρά της κυβέρνησης προς τον ιδιώτη, αν μπορεί να το κάνει αυτό με κάποιον τρόπο απέναντι στη γεκτέρνα το κράτος, θα μπορούσε να λυθεί όλο αυτό, να επιβληθεί με κάποιον τρόπο, να συμβαίνει, να συνεχίσει, να εξακολουθεί να υφίσταται το μέτρο αυτό. Τώρα ο κύριος Ζεμπέκ, ο βουλευτής από την Ξάνθη, ρωτάει σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σε αυτόν απευθύνεται, ώστε να σταματήσουν οι μόνιμοι κάτοικοι της Ξάνθης, της Κομωτινής και της Αλεξανδρούπολης. Γιατί όχι του υπόλοιπου Εύρω, αγαπητέ κύριε βουλευτά, καταλάβατε. Μιλάνε για τον Εύρω και αναφέρονται στην Αλεξανδρούπολη τώρα. Και όμως αυτό λέει στην ερώτησή του. Οι μόνιμοι κάτοικοι σε Ξάνθη, Κομωτινή και Αλεξανδρούπολη. Και γιατί όχι σε όλη την Ροδόπη. Δηλαδή δεν ξέρουν καν τα ονόματα των νομών, των περιφερειακών ενωτήτων. Λένε τη Ροδόπη Κομωτινή και λένε τον Εύρο Αλεξανδρούπολη. Γίνεται πλέον συνείδηση αυτό σε κάποιους. Λένε Αλεξανδρούπολη και εννοούν όλο τον Εύρο. Ακόμα και ο βουλευτής λοιπόν, ο ερωτών από την Ξάνθη, ο κ. Ζεμπέκ Χουσέιν, αυτό λέει. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί, λέει, η κυβέρνηση ώστε να σταματήσουν οι μόνιμοι κάτοικοι σε Ξάνθη, Κομωτινή και Αλεξανδρούπολη να βιώνουν ένα συνεχές μπάχαλο σχετικά με την έκδοση ή ανανέωση των ειδικών καρτών ατελούς διέλευσης στα διόδια της Εγνατίας Οδού. Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να λάβει συγκεκριμένα μέτρα προστασίας και ενίσχυσης του εισοδήματος των μόνιμων κατοίκων της Τράκης, καθώς αυτοί βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή ακρίβεια στις τιμές των καυσίμων και αλλού, γεγονός που μετατρέπει τις τόσες απαραίτητες μετακινήσεις σε είδος πολυτελείας, ο ερωτών βουλευτής Ζεϊμπέκ Χουσέιν. Περιμένει απάντηση τώρα ο κύριος βουλευτής από τον αρμόδιο υπουργό. Και εμείς θα συνεχίσουμε μουσικά με αυτό. Και επιστρέφουμε.

Πλησιάζει και η ημερομηνία για την λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής στο Δήμο Ορεστιάδας, φίλες και φίλοι. Είναι κάθε δίμηνο που συμβαίνει αυτό. Είναι η ειδική αυτή συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβουλίων σε όλη τη χώρα και των Περιφερειακών Συμβουλίων. Κάθε δύο μήνες να λογοδοτούν προς τους υπόλοιπους Δημοτικούς Συμβούλους, είτε και της Δημοτικής Αρχής, της πλειοψηφούσας παράταξης, γιατί και αυτοί έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήματα που δεν το κάνουν εδώ που τα λέμε, είτε στην αντιπολίτευση, στη μειοψηφούσα παράταξη, στις μειοψηφούσες παρατάξεις. Τώρα λοιπόν για το Δήμο Ορεστιάδας εκδόθηκε η σχετική πρόσκληση, ανακοινώθηκε ότι η μεικτή συνεδρίαση, διαζώσεις και με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, την επόμενη Δευτέρα, και αυτή που έρχεται, την άλλη Δευτέρα, σε 10 μέρες. Ώρα 7 το απόγευμα, για συζήτηση των θεμάτων τα οποία αφορούν στο έργο της Δημοτικής Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού άρθρου του 23 για την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής. Παρακαλούνται λοιπόν, γι' αυτό και εκδίδεται από τώρα η πρόσκληση, η Δημοτική Συμβουλή και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων που επιθυμούν να θέσουν θέματα και ερωτήματα προς συζήτηση, ένα θέμα ο καθένας, να τα καταθέσουν εγγράφως στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου με έντυπο ή με email. Τρεις μέρες πριν από τη συνεδρίαση, δηλαδή μέχρι 25 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 το μεσημέρι, πρέπει να υποβάλουν τα ερωτήματά τους όσοι θέλουν να ρωτήσουν κάτι στη Δημοτική Αρχή, για να προετοιμαστεί μετά να έχει τρεις μέρες περιθώριο η Δημοτική Αρχή να ετοιμάσει την απάντησή της. Κατά τα άλλα, τι λογοδοσία είναι αυτή? Ναι, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές το θέμα. Είναι θέατρο του παραλόγου όλο τούτο. Αλλά πρέπει να εφαρμόζουμε τους κανονισμούς και τους νόμους. Για την αποτελεσματικότερη λοιπόν λειτουργία του θεσμού της λογοδοσίας, όπως λέει η πρόσκληση από το Δήμο Ορεστιάδας, το έγγραφο του αιτήματος και η ερώτηση πρέπει να αναφέρει ως τίτλο «Αίτημα λογοδοσίας» το ονοματεπώνυμο του αιτούντος, την ιδιότητά του ως αιρετός, την ημερομηνία, το θέμα, τον αρμόδιο ο οποίος καλείται να λογοδοτήσει, σε ποιον απευθύνονται δηλαδή, στο δήμαρχο, σε κάποιον αντιδήμαρχο, σε κάποιον σύμβουλο συγκεκριμένο, εντεταλμένο, σε κάποιον πρόεδρο δημοτικής επιχείρησης, στη ΔΕΙΑΟ για παράδειγμα. Πάλι ο ίδιος ο δήμαρχος είναι. Πρέπει να το γράφουν αυτό στο ερώτημά τους, ποιος θα πρέπει να προετοιμαστεί να τους απαντήσει δηλαδή μέσα σε τρεις μέρες. Να κάνουν και μια σύντομη ανάπτυξη του θέματος 10 σειρών για να διατυπώσουν το ερώτημα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων καλούνται λοιπόν να ενημερώσουν την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση, δηλαδή με φυσική παρουσία ή με ηλεκτρονικά μέσα, αφού είπαμε είναι μεικτή, δίνεται αυτή η δυνατότητα να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη να συμμετέχει κανείς, μέχρι την 5η 25 Ιουνίου όλα αυτά, 12 το μεσημέρι. Εμείς κρατάμε ως πολίτες ότι Δευτέρα 29 Ιουνίου, ώρα 7 το απόγευμα, θα παρακολουθήσουμε την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το Δήμο Ορεστιάδας.

Το ολοκαίνουργιο τραγούδι του Κώστα Λάβα Μολτσίδη ήταν αυτό που ακούσαμε. Το ακούμε τακτικά από την πρώτη μετάδοση πριν από λίγο καιρό εδώ στην εκπομπή μας. Συνεχίζουμε να το ακούμε και όσο το ακούμε τόσο περισσότερο το αγαπάμε. Καλοκαιρινό, ωραίο, δροσερό από τον Κώστα Λάβα Μολτσίδη. Γλυκά μου μάτια. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα εμείς με την πέμπτη διοργάνωση του Αγώνα Δρόμου Ορέστης που έρχεται την Κυριακή στη Νέα Ορεστιάδα, φίλες και φίλοι. Και το λέω για όσους όσες δεν προλάβατε να δηλώσετε συμμετοχή. Θέλετε όμως να συμμετέχετε ενεργά με κάποιον τρόπο. Υπάρχει κάλεσμα ανοιχτό για εθελοντές για σήμερα το απόγευμα στις 18:30 από το Σύλλογο Δρομέων Ορεστιάδας. Όσες όσοι το επιθυμείτε να γίνετε μέρος του Αγώνα Δρόμου Ορέστης, ως εθελοντές μπορείτε να πάτε στο Δημοτικό Στάδιο Ορεστιάδας σήμερα το απόγευμα στις 18:30 για να ενημερωθείτε, να δείτε αν μπορείτε και πού μπορείτε να συμβάλλετε, να βοηθήσετε. Η βοήθεια όλων κρίνεται πολύτιμη από τους διοργανωτές, το λένε και όλα στο κάλεσμά τους, ευχαριστώντας προκαταβολικά σε όσους θα ανταποκριθούν σε αυτό. Ο Σύλλογος Δρομέων Ορεστιάδας οργανώνει λοιπόν και φέτος τον Αγώνα Δρόμου Ορέστης στο κέντρο της πόλης της Νέας Ορεστιάδας την Κυριακή το πρωί και ζητά εθελοντές να βοηθήσουν στην καλύτερη δυνατή διοργάνωση αυτού του αγώνα, του τριπλού αγώνα. Δεν είναι μόνο ένας αγώνας ο Ορέστης, είναι τρεις οι διαδρομές. Έχουν δηλωθεί οι συμμετοχές, καλά στην διαδρομή την πιο μαζική, την πιο οικογενειακή ίσως, των 2.000 χιλιόμετρων, μπορείτε και εκείνη την 2.000 χιλιόμετρων, λέω Παναγία, των 2 χιλιόμετρων, αλίμονο, 2.000 χιλιόμετρων είναι πας και έρχεσαι από Αθήνα. Των 2 χιλιόμετρων η διαδρομή που ξεκινάει 11 παρατέταρτο, εκεί μπορείτε να συμμετέχετε και εκείνη την ώρα με την οικογένειά σας. Μπορείτε να το κάνετε και σαν περίπατο όλο αυτό, αν δεν θέλετε να τρέξετε. Υπάρχει και άλλη διαδρομή των 800 μέτρων, ακόμα πιο μικρή για παιδιά και για άτομα με αναπηρία. Υπάρχουν όμως και. Α, 4 είναι οι διαδρομές. Και άλλες 2 διαδρομές, 5 και 10 χιλιόμετρων για τους πιο έμπειρους. 11 η ώρα ξεκινάνε αυτοί οι αγώνες. Συγκεκριμένα λοιπόν την Κυριακή 21 Ιουνίου. Ιουνίου θα γίνουν όλα αυτά στο κέντρο της πόλης της Νέας Ορεστιάδας, στην πλατεία Δασίου, από εκεί θα ξεκινήσουν όλα και θα καταλήξουν διασχίζοντας τους δρόμους της Βασιλείας Κωνσταντίνου και της Κωνσταντινούπολης, ένα μεγάλο ταφ για τις διαδρομές αυτές. Ζητούνται λοιπόν εθελοντές απόψε, σήμερα το απόγευμα στις 18:30 στο Δημοτικό Στάδιο της Ορεστιάδας θα γίνει η πρώτη συνάντηση, ενημέρωση και υποβολή των αιτήσεων, των δηλώσεων συμμετοχής σε όσους θέλουν να βοηθήσουν σε αυτό. Επίσης, για όσους ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή, η παραλαβή των αριθμών συμμετοχής μας ενημερώνουν από τον Σύλλογο Δρομέων Ορεστιάδας και η γραμματεία θα λειτουργεί στο χώρο της εκκίνησης την Κυριακή από τις 9.30 το πρωί μέχρι και τις 10.30 το πρωί, μία ώρα πριν ξεκινήσουν οι αγώνες. Για να παραλάβετε τους αριθμούς συμμετοχής, καλείστε να πάτε έγκαιρα εκεί για να οργανωθούν όλα όσο το δυνατόν καλύτερα. Να μην πάτε τελευταία στιγμή. Τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας, έχουμε ακόμα μισή ώρα στη διάθεσή μας. Μέχρι τη μία εδώ στο Ευρωσκόπιο μας ακολουθούν αρκετά και ενδιαφέροντα και σε αυτό το τελευταίο ημίωρο, φίλες και φίλοι. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, σε λίγα λεπτά.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Αλέξης Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
2: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936 095 300.
1: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
6: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
8: Με τον Νίκο Πατούνα.
9: Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
9: Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
11: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25 52 0 25 4 32.
12: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25-52-0-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
13: Και έτσι ξενιάζουμε καθημερινά, φίλες και φίλοι, με το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που έχουμε στο τραπέζι μας από το Χαγιάτι μας. Και σήμερα το Χαγιάτι μας μαγείρεψε το σπιτικό μας το φαγάκι. 2552022525, να θυμίσω το μαγικό αριθμό. Για να κάνουμε την παραγγελία μας, για να απολαύσουμε λαχταριστό σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Και πολλές οι προτάσεις και σήμερα στο μενού από το Χαγιάτι. Κωνσταντίνος 179, Κωνσταντινούπολεος 179, να θυμίσω, μην βιάζεσαι. Έχουμε χρόνο. 25 λεπτά ακόμα. Το λέω για την κλήρωση που περιμένει. Στην κλήρωση το λέω. Έχουμε την κλήρωση σε λίγο. Σε 5 λεπτά και περίπου θα την κάνουμε. Αν προλάβετε μέχρι τότε να στείλετε και άλλα μηνύματα ή να καλέσετε στο 2552-029-413 για το Glendit του Λυκείου Ελληνίδων Ορεστιάδας αύριο στις 1.30 το μεσημέρι στο παρατηρητήριο στη Νέα Βίσα. Κάντε το. Δύο προσκλήσεις σας περιμένουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τι μας περιμένει σήμερα στο Χαγιάτι για να τα απολαύσουμε. Παραδοσιακά τηγανιτά και φτεδάκια. Ωραιότατα. Ωραιότατα. Με φρέσκο παραδοσιακό γιαουρτάκι. Πάνε τέλεια. Και μια γκροντομάτα έτσι φρεσκοκομμένη. Τα έχει όλα αυτά το Χαγιάτι. Τζατζικάκι, αν θέλετε, ωραίο, χειροποίητο πάλι σπιτικό από το Χαγιάτι. Τα παραδοσιακά, τηγανιτά και φτεδάκια. Είναι μια πρόταση για σήμερα, όσο να είναι. Τώρα θα μου πεις, νηστεύω, είναι Παρασκευή. Εντάξει, δεν πειράζει. Έχουμε και φασολάδα παραδοσιακή, αν θέλετε, με καροτάκι και σέλινο. Και αρακά, λαδερό με πατατούλες και μπάμιες λαδερές. Και πολλές αμαρτίες επίσης. Βλέπω παπουτσάκια μελιτζάνας με κιμά και μπεσαμέλ. Η μάμπα ηλντί. Α, και αυτό είναι στήσιμο. Η μάμπα ηλντί μελιτζάνες με πυρκές, κρεμμύδι και μαϊτανό. Μια χαρά. Πένες φιλετάκια κοτόπουλου με κρέμα γάλακτος. Φιλετίνια κοτόπουλου με γλυκόξινη σάλτσα, πιπεριές και ρύζι. Μουσακάς απίθανος. Σουφλέ τορτελίνι με κρεμώδη σάλτσα τυριών, αλαντικών και μανιταριών. Κανελόνια, τα special κανελόνια και σήμερα στο Χαγιάτι με κιμά, σάλτσα ντομάτας και τυριά. Φιλέτο κοτόπουλο χάρας, μπιφτέκια γεμιστά, δύο ειδών γεμιστά μπιφτέκια, ζουμερά, φρεσκοζυμωμένα, φρεσκοψημένα, με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα το ένα, ή με φέτα ντομάτα το άλλο αν θέλετε. Και λαχανιά, ευρύτη και μοσχαράκι βλέπω σήμερα και γεμιστά και παστίτσιο και γιουβαρλάκια, υπέροχα αυγολέμονο σουπίτσα. Και πολλές ακόμα επιλογές και προτάσεις. Όλα είναι Χαγιάτι, όλα είναι στην Κωνσταντινούπολεως 179, όλα είναι εγγυημένα, λαχταριστά, σπιτικά, απολαυστικά, υγιεινά, πεντανόστιμα από το Χαγιάτι μας. 2552-02-25-25 η παραγγελία μας. Λοιπόν, τώρα έχω παραγγελία να κάνουμε, λέει, την κλήρωση. Άντε να την κάνουμε, να τελειώνουμε. Όσοι προλάβατε, προλάβατε. Θα πρέπει να ανοίξω live γι' αυτό. Α, οπότε δεν πρέπει να ετοιμάσω και το live να το κάνουμε. Μια στιγμή. Έχει και αυτό τη διαδικασία του να γίνει. Λοιπόν, live στο Ράδιο Εύρος, στο Facebook, στη σελίδα μας, για να βλέπετε αυτό που θα κάνουμε τώρα. Μπορείτε να συνδεθείτε με τη σελίδα μας εκεί στο Facebook του Ράδιο Εύρος, να δείτε το live που θα μεταδώσουμε για την κλήρωση που θα γίνει. Πρέπει να πατήσουμε και μια περιγραφή, λέει, να βάλουμε και περιγραφή. Κληρώνει τώρα. Ωραία, πάμε να κάνουμε το live μας. Είμαστε έτοιμοι, Κατερίνα? Α, περίμενα, σαν ανοίξω και μικρόφωνο. Θες εσύ, περίμενα να ανοίξουν και το μικρόφωνο, σαν να ακούγεσαι, γιατί θα μας πεις και τα ονόματα. Για τράβα το λίγο πιο κοντά σου, εκεί. Γεια σου, Κατερίνα. Είναι οι γραμματές μας εδώ, η βοηθός μας, η τηλεφωνήτριά μας. Στο δεξί μας χέρι είναι η πανταχού παρούσα Κατερίνα που ό,τι χρειαζόμαστε μας το λύνει εκείνη την ώρα. Τώρα θα μας λες και το θέμα με την κλήρωση. Λοιπόν, βάζουμε.
14: Έχουμε 21 συμμετοχές.
13: Περίμενε, live. Θα κάνω το live. Ξεκινάω το live. Δεν έχω βάλει ακόμα τη μέγιστη, δεν έχω κάνει τίποτα ακόμα με αυτό. Λοιπόν, ξεκινήσαμε live, εδώ είμαστε με την Κατερίνα. Όπα, προσπάθεια επανασύνδεσης, κάτι κάνει. Θα το βρούμε, πού θα μας πάει. Εδώ είμαστε με την Κατερίνα μας, γεια σου Κατερίνα. Ωραία. Ναι, και πάμε να βάλουμε ελάχιστο ένα, μέγιστο πόσες συμμετοχές έχουμε?
14: 21,
13: το ανεβάζω στον αριθμό 21 μέγιστη. Ωραία, πάμε να βάλουμε πόσους αριθμούς θα δημιουργήσουμε. Δύο θα δημιουργήσουμε, έτσι, από το 1 μέχρι το 21. Δύο αριθμούς θέλουμε, αγαπητό προγραμματάκι γεννήτρια στοιχείων αριθμών. Θα μας βοηθήσει. Θα παραγάγει δύο αριθμούς. Πατάω. Τρέχει τώρα αυτό και βγάζει εδώ πέρα δύο αριθμούς. Το κάνουμε live για να μην λέτε ότι σας κλέβουμε, ότι δεν κάνουμε, τα κάνουμε όλα με διαφάνεια. Εδώ, 14.
14: Το νούμερο 14 είναι η κυρία Κούλα Ντουλγκερίδου.
13: Να το δω, να το πιστέψω. Να το δούμε, να το πιστέψουμε. Το βάλες 14. Ωραία. Και το νούμερο 2 είναι ο δεύτερος αριθμός.
14: Το νούμερο 2, ναι. Κριστίν Εύθη, νομίζω γράφεται.
13: Α, το έχει με λατινικούς χαρακτήρες. Ωραία, θα το καταλάβει η κυρία που έστειλε το μήνυμά της. Αυτές είναι οι συμμετοχές. Βλέπετε τα ονόματά σας μέσα για να ξέρετε ότι όλοι έχετε ενταχθεί στην κλήρωση. Όσοι καλέσατε τηλεφωνικά ή μπήκατε μέσα από το Facebook, από τη σελίδα μας και δηλώσατε συμμετοχή. Και έτσι οι δύο κυρίες, να επαναλάβουμε, Κατερίνα, ποιες είναι.
14: Είναι η κυρία Κριστίν Εύθη, το νούμερο 2, και το νούμερο 14, η κυρία Κούλα Ντουλγκερίδου.
13: Και πού θα πάνε?
14: Θα πάνε στη Βίσσα, στο παρατηρητήριο, αύριο το μεσημέρι, να χορέψουν, να φάνε, να διασκεδάσουν και να περάσουν όμορφα.
13: Αυτό δεν ξέρω αν ακούστηκε καλά, αλλά νομίζω ότι καταλάβατε. Αυτοί που κάνανε την δηλώσαν συμμετοχή ξέρουν που θα πάνε και τι θα κάνουν. Σε ευχαριστούμε, Κατερίνα, και εμείς συνεχίζουμε. Κλείνουμε το live μας στο Facebook. Αυτή ήταν η κλήρωση. Αναδείχθηκαν και οι δύο νικήτριες, μάλλον κυρίες ήταν. Αύριο, μια μισή ώρα, στο Γλέντι του Λυκείου Ελληνίδων, το αποχαιρετιστήριο για τα Λύκεια Ελληνίδων Θεσσαλονίκης και Σερών που θα είναι κοντά μας, το Φεστιβάλ Πολιτισμού Φιλοξενηγία. Από σήμερα ξεκινάει, να θυμίσουμε, στην κεντρική πλατεία της Νέας Ρωστιάδας με τον ακριτικό ήχο το βράδυ. Πάμε παρακάτω, προχωράμε. Θα ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων τώρα, φίλες και φίλοι, και στη μία εβδομαδία. Δεν προλάβαμε από το πρωί. Πολλά τα θέματά μας, πολλά εξελίχθηκαν από τις 10 που ξεκινήσαμε τη ζωντανή μας εκπομπή μέχρι τώρα. Ώρα να ρίξουμε μια ματιά και στους κυριότερους τίτλους του τοπικού έντυπου τύπου, έτσι να πάρουμε και μια γενικότερη ιδέα τώρα στο κλείσιμο από τη σημερινή ειδησιογραφία και επικαιρότητα όπως παρουσιάζεται στα τοπικά μας, στις τοπικές μας εφημερίδες, τα έντυπα μέσα, διότι στον ηλεκτρονικό τύπο, ξέρετε, ηλεκτρονική εφημερίδα και ραδιοφωνική εφημερίδα, εδώ, Radio Evros και radioevros.gr. Στο radioevros.gr 24 ώρες το 24ωρο, στη ραδιοεφημερίδα μας στο Ευροσκόπιο καθημερινά 10 με 1, καλά από τις 7 ξεκινάμε, 7 με 10 πρωινή περιπολία, 10 με 1 το Ευροσκόπιο, καλή ώρα. Για να θυμίσουμε και τα προγράμματά μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον παρατηρητή της Θράκης, ΕΚΑΒ Θράκης, ασθενοφόρα υπάρχουν, οι διασώστες λείπουν. Είναι το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Κρούει τον κόδωνα του κινδύνου ο Γιάννης Βασιλιάδης από το ΕΚΑΒ Θράκης για την υποστελέχωση των τομέων της Θράκης. Δύσκολο καλοκαίρι για Κομωτινή και Ξάνθη. Αβέβαιη η πλήρης κάλυψη στην παραλία του Φαναρίου, λέει. Δεν ακούγεται ωραίο αυτό. Για να πάμε και παρακάτω. Η αντιπαράθεση Ιλχάν Αχμέτ και Δήμου Ιάσμου για τα αθλητικά έργα στη Ροδόπη. Βλέπουμε μια αντιπαράθεση που συνεχίζεται σε πολλά επίπεδα και για πολλούς λόγους. Και σήμερα στον παρατηρητή της Θράκης των δύο κυρίων. Θράκη και Νότια Εύβοια δυνητικά κατάλληλες για εγκατάσταση πυρηνικών σταθμών. Το είδαμε και τις προηγούμενες μέρες το θέμα. Συνεχίζει να παραμένει στην επικαιρότητα.

Η πρώτη γυναίκα Πρίτανης στα τόσα χρόνια από την ίδρυσή του, 60 πόσα χρόνια είναι, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Και η πρώτη Πρίτανης, ο πρώτος Πρίτανης, γενικότερα Πρίτανης που αναδεικνύεται από τη σχολή, από τα ΤΕΦΑ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η καθηγήτρια κυρία Μιχαλοπούλου. Πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Ο Χρόνος, λοιπόν, η νέα Πρίτανης που αναλαμβάνει, να θυμίσω, από 1η Σεπτεμβρίου τα καθήκοντά της, μετά τη λήξη του Φώτη Μάρη, της θητείας του Φώτη Μάρη, 31 Αυγούστου. Ερχόμαστε στις δύο ημερήσεις εφημερίδες του Εύρου. Είναι η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη αλφαβητικά, αλλά έχουμε και τη μία εβδομαδία σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή, την εφημερίδα Μεθόριος. Πάλι από την Αλεξανδρούπολη μας έρχεται και εκείνη, από την ίδια εκδοτική εταιρεία της Γνώμης. Να ξεκινήσουμε αλφαβητικά από τη Γνώμη. Η Αδριανούπολη γιγαντώνεται, ο Βόρειος Εύρος μαραζώνει. Ένα θέμα που πρώτο αναδείξαμε από το radioevros.gr με το ρεπορτάζ μετά από όσα εξήγηλε και παρουσίασε και εγγενίασε ο Τούρκος πρόεδρος Ρεζέπ Ταγκίπ Ερντογάν στην Αδριανούπολη την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ήρθε να κάνει τα εγγένεια της επαναλειτουργίας του τεμένου σε Λεμιγέ. Και είδαμε μετά αυτό να παίρνει τεράστιες διαστάσεις και από άλλα μέσα, αλλά και πολιτικές διαστάσεις από κομματικά όργανα της αντιπολίτευσης. Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συγγνώμη, λοιπόν, αυτό το θέμα σήμερα για τον Τούρκο πρόεδρο Ταγκίπ Ερντογάν, που παρέστη στην τελετή επαναλειτουργίας του τεμένου σε Λεμιγέ και παρουσίασε έργα υποδομών, κατοικίας και βιομηχανικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή, όπως λέει στους υπότιτλους του θέματος η εφημερίδα. Άλλο θέμα, η μικρή υποχώρηση στις τιμές των καυσίμων στον Εύρο. Η εικόνα αναδήμω. Το Δημοκρίτιο ανοίγεται στον κόσμο και απαντά στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής. Η νέα Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρία Μιχαλοπούλου, μιλά στο εμπρός μετά την εκλογή της. Χαράσει το όραμα της επόμενης τετραετίας με εχμές τη διεθνοποίηση, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στο μικροσκόπιο, οι φωλιές του Μαυρόγυπα στο δάσος της Δαδιάς. Βλέπω επίσης στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συγγνώμη το θέμα. Ενισχύεται για 8 μήνες η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Συνολικά θα προσληφθούν 55 άτομα με εποχικές συμβάσεις. Οι ειδικότητες, τα κύρια προσόντα και οι προθεσμίες. Θα βλέπετε και αυτά στο radioevros.gr αναλυτικά με την προκήρυξη από χθες. Το Αλαλούμ με την ελεύθερη διέλευση επαγγελματιών της Θράκης από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Πρώτο θέμα στην πρώτη σελίδα και στην εφημερίδα Η Γνώμη. Δεν ισχύει πουθενά, λέει, στην Ελλάδα. Ωστόσο, πιέζουμε την εταιρεία να το δεχτεί. Αυτό τονίζει ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Νίκος Ταχιάος. Με αυτό το επιχείρημα εμφανίζεται να δικαιολογήσει την νέα Εγνατίωδο ΑΕ, ότι αφού δεν ισχύει πουθενά άλλου στην Ελλάδα, γιατί να ισχύει στον Εύρο, για παράδειγμα. Μάλιστα. Τα ειδικά κίνητρα που λέγαμε για τον Εύρο μας θα έπρεπε να ισχύουν σε όλη την Ελλάδα, μάλλον, για να τα εφαρμόσουν και εδώ. Τι ζητάνε πια οι επαγγελματίες? Να μην πληρώνουν ακόμη ένα επιπλέον βάρος όταν πηγαίνουν, έρχονται στον ίδιο τον νομό όπου κινούνται για να μεταφέρουν τα εμπορεύματά τους, για να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό. Και οι πολίτες, βεβαίως, για να πάνε από την Ορεστιάδα στην Αλεξανδρούπολη για οποιαδήποτε δουλειά, ακόμα και για αυτά που δεν μπορούν να διεκπαιρεώσουν στον Βόρειο Εύρο, να πάνε, ας πούμε, σε μια υπηρεσία που δεν υπάρχει. Να πάνε στο νοσοκομείο, το πιο βασικό, στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Πρέπει να πληρώνουν. 2 ευρώ πήγαινε και 2 ευρώ έλα. Γιατί έχουμε και την αύξηση των 2-2, μην το ξεχάσουμε αυτό. 4 ευρώ κοστίζει επιπλέον η διαδρομή συν τα καύσιμα για να πας να απολαύσεις υπηρεσίες φροντίδας υγείας, τις απαραίτητες, αναγκαίες, επιβεβλημένες. Από ένα νοσοκομείο. Τα πληρώνεις, Ευρύτη, Βορειοευρύτη. Τα πληρώσεις που το αποφάσισες να μείνεις εδώ και το επέλεξες και επιμένεις και συνεχίζεις να μένεις εδώ. Αλλιώς πάρε τα απογαλάκια σου και δρόμο κι εσύ. Λοιπόν, από το αρμόδιο Υπουργείο έχει δοθεί, λένε, εντολή μόνο για την επικαιροποίηση των καρτών των μονίμων κατοίκων. Απαντάει η νέα Εγνατία Οδός. Άρα, τι μας λέει η νέα Εγνατία Οδός? Ότι περιμένει εντολή από το Υπουργείο. Άρα, και αυτή ρίχνει τον μπαλάκι στο Υπουργείο. Άρα, μας δώσει εντολή το Υπουργείο. Άρα, θα πάμε και στην επικαιροποίηση των καρτών διέλευσης ελεύθερης για τους επαγγελματίες. Αφού μας είπανε μόνο για τους κατοίκους, εμείς αυτό κάνουμε. Κάτι τέτοιο απαντάει η νέα Εγνατία Οδός. Καταλαβαίνετε το μπάχαλο, το αλαλούμ. Κατά τ' άλλα. Μην προχωρήσουμε στο θέμα. Πάμε στην Ελεύθερη Θράκη τώρα για να προχωρήσουμε στη ροή της εκπομπής. Το επόμενο πρωτοσέλιδό μας από την εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη, η Σαμοθράκη, κύριο θέμα της ημέρας. Κανένα πρόβλημα στα δρομολόγια του καλοκαιριού, είναι ο τίτλος. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταλυμάτων διαβεβαιώνει για αδιατάρακτη τουριστική σεζόν. Για πρώτη φορά, τρεις ναυτιλιακές εταιρείες στο διαγωνισμό. Σταθερή κίνηση στα ταξιδιωτικά πρακτορία, με τα ελληνικά νησιά να δεσπόζουν στις προτιμήσεις. Με τη φωτογραφία του πλοίου που κάνει το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη Σαμοθράκη και αντίστροφα, η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη έχει λεζάντα. Κανονικά συνεχίζει για το καλοκαίρι τα δρομολόγια προς Σαμοθράκη το Αδαμάντιος Κοραής. Έως το 2062.

στα χέρια του Δήμου η παραλία της Αλεξανδρούπολης. Το ΔΣ του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, του ΟΛΑ, ενέκρινε την παράταση παραχώρησης της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης. Πολύ συζητήθηκε το θέμα, δημιούργησε έντονες αντιπαραθέσεις στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και στο Δημοτικό Συμβούλιο πρόσφατα. Αυτή είναι η τελική έκβαση του ζητήματος. Έως το 62-2062 η παραχώρηση της Χερσαίας Ζώνης από τον ΟΛΑ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Βανδαλισμούς είχαμε σε παιδική χαρά αμαία στον Άγιο Βασίλειο της Αλεξανδρούπολης. Άλλο θέμα στην Ελεύθερη Θράκη. Ένα άρθρο του Θεοφάνη Μαλκίδη, «Η Θράκη και η Τουρκία» είναι ο τίτλος της. Με φωτογραφίες, με φωτογραφία από τη γέφυρα στους κήπους, με τις δύο σημαίες των δύο κρατών και το σύνορο στη μέση. Από τα δίκαια του Εύρου στην κορυφή, το σχολείο που ξεχώρισε με ένα θερμοκήπιο. Το είδαμε αναλυτικά και στην εκπομπή αυτό, απέσπασε χάλκινο βραβείο το Δημοτικό Σχολείο των Δικαίων με 28 μαθητές να δίνουν μήνυμα ελπίδας για τη μάχη με το δημογραφικό. Και πινκ-πονκ, ιστορικός θρίαμβος για τους βετεράνους του Φάρου Αλεξανδρούπολης. Διαβάζουμε το ρεπορτάζ στην Ελεύθερη Θράκη. Πάμε και στην εφημερίδα Μεθόριος. Μας έρχεται κάθε Παρασκευή από την Αλεξανδρούπολη και σήμερα τα θέματα είναι αυτά που μας απασχόλησαν την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε γνωστά, συγκεντρωμένα όλα σε ένα εβδομαδιαίο φύλλο. Οι τίτλοι και τα περιεχόμενα, τα κείμενα είναι ακριβώς τα ίδια που διαβάζαμε και στην εφημερίδα Η Γνώμη. Αναδημοσίευση και στην εφημερίδα Μεθόριος. Βλέπω η Αδριανούπολη γιγαντώνεται, ο Βόρειος Εύρος μαραζώνει. Αυτό το θέμα έχει και η εφημερίδα Μεθόριος όπως και η Γνώμη σήμερα. Επίσης τις υπογραφές για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού Καστανεών. Είχαμε τη δυνατότητα χθες να πάρουμε όλες τις απαραίτητες απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Τώρα πήραμε απαντήσεις, δεν πήραμε, κάποιες έμειναν να αιωρούνται από τον κύριο του έργου, όπως έχει χαρακτηριστεί. Είναι η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Ο γραμματέας αυτής εχθές μίλησε στην εκπομπή μας και ρωτήθηκε για αυτό το έργο και έχουμε και όλο το ρεπορτάζ στο radioevros.gr για να ξέρετε τι θα γίνει στις Καστανιές, πότε προβλέπετε σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, να έχετε και ένα βίντεο με την φωτορεαλιστική απεικόνιση όλου αυτού του νέου τελωνίου, του νέου συνοριακού σταθμού που ετοιμάζεται, σχεδιάζεται, μελετάτε και κάποια στιγμή θα γίνει στις Καστανιές. Στο radioevros.gr αναλυτικότατα όλο αυτό. Το βλέπουμε και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μεθόριος, όπως και ότι σε ΦΕΚ η ίδρυση του Μουσικού Γυμνασίου Ρεστιάδας μας θυμίζει η εφημερίδα. Εγώ να θυμίσω ότι τη Δευτέρα το απόγευμα στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο θα γίνει μια συνάντηση με την Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την κυρία Ελένη Πλακωτή, η οποία δεσμεύτηκε στην εκπομπή μας τις προηγούμενες μέρες στη συνέντευξή μας ότι θα το επιδιώξει να το κάνει αυτό και το κάνει τελικά. Έρχεται στην Ρεστιάδα να ενημερώσει γονείς και μαθητές της 6ης Δημοτικού, που τα παιδιά θα πάρει τώρα πρώτη γυμνασίου, τι ωφέλη προσφέρει το Μουσικό Γυμνάσιο που ξεκινάει το Σεπτέμβριο επιτέλους. Μια διεκδίκηση που είχε επιτυχή έκβαση για την Ορεστιάδα, για τον Βόρειο και τον Κεντρικό Εύρο. Και τον Βόρειο Εύρο, γιατί θα καλύπτει ανάγκες σε μαθητές από το Σουφλί μέχρι το Τρίγωνο. Λοιπόν, παραμένουμε στην εφημερίδα Μεθόριος. Κλείνω τις παρενθέσεις γρήγορα, γιατί τις ανοίγω επίσης πολύ γρήγορα. Ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Συνάντηση Νέων Άρδας 2026, βλέπουμε στο πρώτο σέλιδο. Και στο Τελωνείο των Κήπων, 5.500 διελεύσεις ημερησίως από Παρασκευή ως Κυριακή καταγράφονται. Στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Μεθόριος.

0: αυτό το τραγούδι, μάλλον θα ολοκληρώσουμε όπως φαίνεται και τη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, το σημερινό μας ευρωσκόπιο, κυρίες και κύριοι. Αφού ρίξουμε όμως και μια ματιά στον καιρό, καθότι προβλέπεται μια ζεστή εβδομάδα να ξεκινάει από Δευτέρα αλλά και το Σαββατοκύριακο επίσης ζεστό, χωρίς όμως καύσωνα. Ιδανικές συνθήκες για το Σαββατοκύριακο στον Εύρο, μας είπε ο μετεωρολόγος μας, ο Χρυσόστομος Παρανός, στην πρωινή περιπολία όταν μίλησε τηλεφωνικά και έδωσε την πρόβλεψή του, την πρόγνωσή του, την επιστημονική του γνώση για τις επόμενες μέρες, όπως κάθε Παρασκευή κάνει σταθερά στο Ράδιο Εύρος ο μετεωρολόγος μας. Ο Χρυσόστομος Παρανός, λοιπόν, αυτή τη φορά, αναφερόμενος και στα φαινόμενα των προηγούμενων ημερών, σημείωσε ότι η αστάθεια που εκδηλώθηκε σε αρκετές περιοχές της χώρας δεν επηρέασε ουσιαστικά τον Εύρο τελικά, καθώς το όριο των βροχοπτώσεων εντοπίστηκε κυρίως μεταξύ Δράμας και Ξάνθης. Για το Σαββατοκύριακο τώρα, θετικές ειδήσεις για όσους έχουν προγραμματίσει κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις, συναυλίες, άλλες υπαίθριες δραστηριότητες. Ο καιρός θα παραμείνει ηλιόλουστος, καθαρός ουρανός, σταθερός ο καιρός, χωρίς φαινόμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανησυχία, και η θερμοκρασία σταδιακά σε ανωδική πορεία. Θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα, φτάνει τους 30, αύριο τους 31 και την Κυριακή τους 33, παρακαλώ. Κατά καλό καιρό. Η άνοδος θα συνεχιστεί μάλιστα και σε αρχές της επόμενης εβδομάδας μέχρι 34-35 βαθμούς την Τρίτη. Δεν χαρακτηρίζονται ακόμα αυτές οι συνθήκες καύσωνα, παρότι πολύ αυξημένη θερμοκρασία. Ξεκαθάρισε ο κ. Παρανός ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για καύσωνα στην περιοχή. Αναλυτικά στο radioevros.gr όσα είπε ο μετεωρολόγος μας και καταγράψαμε και σε βίντεο αλλά και στο άρθρο που πριν από λίγο ανέβηκε. Αυτά για σήμερα, αυτά για αυτή την εβδομάδα, αυτά μέχρι να ξανανταμώσουμε τη Δευτέρα. Να ευχαριστήσουμε τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες και συνοδοιπόρους στην εκπομπή και στη ζωή. Θα τους ακούσετε όλους σε λίγα δευτερόλεπτα. Έτσι πορευόμαστε παρέα κάθε μέρα στο πρωινό μεσημεριανό μας πρόγραμμα 10 με 1 με το ευρωσκόπιό μας. Πάνω απ' όλους, πάνω απ' όλες, πάνω απ' όλα να ευχαριστήσουμε και σήμερα εσάς κυρίες και κύριοι για την εμπιστοσύνη, για τη συμμετοχή σε όσα συμβαίνουν, για τις παρεμβάσεις σας, για τις παρατηρήσεις σας, πολύ χρήσιμες. Συλλαμβάνουμε σοβαρότατα υπόψη, να ξέρετε. Όταν αντιλαμβανόμαστε ότι είναι καλοπροαίρετες ασφαλώς. Τις κακοπροαίρετες που επίσης είναι αντιληπτές, γίνονται αντιληπτές, απλά τις προσπερνάμε. Τα σχόλιά σας πολύ χρήσιμα, τα θέματα που μοιράζεστε μαζί μας γιατί σας απασχολούν. Συνεχίζετε να το κάνετε και το Σαββατοκύριακο, αν όχι ραδιοφωνικά αφού δεν θα είμαστε στον αέρα, διαδικτυακά. Στο radioevros.gr, στις σελίδες μας, στα social media, στα προφίλ μας, στα χρονολόγια μας, όπου βρισκόμαστε και ανταμώνουμε. Τη Δευτέρα τώρα ξανά με το ευρωσκόπιό μας στις 10 λοιπόν, τα ξαναλέμε. Όπως κάθε μέρα 10 με 1. Τώρα στις 2 έρχεται η Σταυρούλα Γκελαδαράκη. Αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Και στις 5.30 το απόγευμα επίσης. Και κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 οι ειδήσεις σε τίτλους. Και έτσι παραμένουμε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος και στο radioevros.gr κάθε στιγμή. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στην Παρασκευή μας. Καλό υπόλοιπο. Καλό Σαββατοκύριακο αυτό που έρχεται. Με το καλό, υγεία πάνω απ' όλα. Και όλα γίνονται, τα ξαναλέμε τη Δευτέρα. Με την ευχή να πάνε όλα καλύτερα. Γεια χαρά.
1: Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
2: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανοπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
2: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25523 1494.
4: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
5: Ο Εύρος είναι οι άνθρωποι του.
6: Εγώ.
5: Ναι, εσύ.
6: Κι εγώ.
5: Βέβαια, κι εσύ.
6: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
5: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
6: Πώς?
5: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
6: Πες μου περισσότερα.
5: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
6: Δηλαδή?
5: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
6: Αλήθεια?
5: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
6: Κάτσε, έχω πορείες.
5: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
7: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
5: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικά.
10: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
11: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
12: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις, δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
16: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
17: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
2: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
3: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
4: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
5: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
6: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις ΚΡΑ 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
1: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος, το αληθινό ραδιόφωνο.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμη.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Κυρίες και κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Εξακολουθούν τα προβλήματα και η ταλαιπωρία που βιώνουν και υφίστανται οι κάτοικοι της Θράκης με τις κάρτες ατελούς διέλευσης στα διόδια της Εγνατίας Οδού. Για το θέμα, ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Ο βουλευτής σημειώνει στην παρέμβασή του, αφού υπενθυμίζει πως η ειδική κάρτα ατελούς διέλευσης για τους μόνιμους κατοίκους της Θράκης θεσμοθετήθηκε το 2017, πως έχει θέσει το θέμα στη Βουλή με κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε ήδη στις 11 Μαρτίου 2026, καθώς τότε δεν είχαν καν ενεργοποιηθεί για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ηλεκτρονική πλατφόρμα ταυτοποίησης αυτοκινήτων και έκδοσης νέων αδειών ατελούς διέλευσης μετά την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού σε ιδιώτη, για να συμπληρώσει πως και σήμερα βροχή πέφτουν οι καταγγελίες και τα παράπονα από κατοίκους της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Ζεϊμπέκ υπογραμμίζει πως οι κάτοικοι διαμαρτύρονται πως αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα κατά τη διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων της κάρτας τους, ενώ σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, οδηγοί φέρονται αρχικά να έλαβαν επιβεβαιωτικό email ότι η διαδικασία με τις κάρτες ατελούς διέλευσης ολοκληρώθηκε επιτυχώς και να λάβουν στη συνέχεια SMS πως τελικά απορρίπτονται. Με βάση τα παραπάνω και με το δεδομένο πως οι ανάγκες για τις μετακινήσεις μεταξύ των όμορων νομών της Θράκης για πλήστους λόγους, επαγγελματικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς κλπ. Παραμένουν καθημερινές και αυξημένες για τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής, ειδικά σε μια περίοδο σαν τη σημερινή, όπου οι τιμές στα καύσιμα με ευθύνη και της κυβέρνησης, όπως τονίζει ο βουλευτής, βρίσκονται στα ύψη. Ο βουλευτής Ξάνθης απευθύνεται στον αρμόδιο υπουργό με τα παρακάτω ερωτήματα. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί ώστε να σταματήσουν οι μόνιμοι κάτοικοι σε Ξάνθη, Κομωτινή και Αλεξανδρούπολη να βιώνουν ένα συνεχές μπάχαλο σχετικά με την έκδοση ή ανανέωση των ειδικών καρτών ατελούς διέλευσης στα διόδια της Εγνατίας Οδού? Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να λάβει συγκεκριμένα μέτρα προστασίας και ενίσχυσης του εισοδήματος των μόνιμων κατοίκων της Θράκης, καθώς αυτοί βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή ακρίβεια στις τιμές των καυσίμων και αλλού, γεγονός που μετατρέπει τις τόσο απαραίτητες μετακινήσεις σε είδος πολυτελείας? Δείτε αναλυτικά και το κείμενο της ερώτησης στο radioevros.gr. Για την ανάγκη άμεσης στήριξης και αποζημίωσης των αγροτών του Εύρου λόγω των εκτεταμένων πλημμυρικών φαινομένων, υπέβαλαν ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Παύλος Γερουλάνος και ο υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης Μανώλης Χνάρης. Στην ερώτησή τους, οι βουλευτές σημειώνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στον αγροτικό τομέα της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου εξαιτίας των πρόσφατων πλημμυρών, οι οποίες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες και αγροτεμάχια. Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι μεγάλο μέρος των γεωργικών εκτάσεων εξακολουθεί να παραμένει πλημμυρισμένο ή υπερκορεσμένο από νερά, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή ούτε η κανονική καλλιεργητική προετοιμασία ούτε η έγκαιρη σπορά. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, οι πλημμυρισμένες εκτάσεις προσεγγίζουν τα 80.000 στρέμματα. Όπως τονίζουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, αυτό έχει ως συνέπεια η εικόνα αυτή να μην αποτυπώνει απλώς μια πρόσκαιρη δυσχέρεια πρόσβαση στα χωράφια, αλλά ένα πραγματικό κίνδυνο απώλειας ολόκληρης της καλλιεργητικής περιόδου για μεγάλο αριθμό παραγωγών, και προσθέτουν ότι το πρόβλημα συνεπώς δεν αφορά μόνο ζημιές ή υφιστάμενες καλλιέργειες, αλλά συνολική απώλεια παραγωγικής δυνατότητας και εισοδήματος. Επειδή χιλιάδες στρέμματα παραμένουν ακαλλιέργητα εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων, με αποτέλεσμα η παραγωγή να στερούνται το εισόδημα ολόκληρης της φετινής καλλιεργητικής περίοδου χωρίς δική τους υπετιότητα, και επειδή απαιτείται σαφές ειδικό πλαίσιο αποζημιώσεων που να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες συνθήκες της φετινής καταστροφής και όχι απλώς η εφαρμογή των συνήθων διαδικασιών, οι υπογράφοντες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής ρωτούν τον Υπουργό. Προτιθέται το Υπουργείο να χορηγήσει προκαταβολές αποζημιώσεων ή έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες παραγωγούς και σε ποιο χρονοδιάγραμμα; Προτιθέται να καλύψει το κόστος αποκατάστασης των αγροτεμαχίων συμπεριλαμβανομένων των εργασιών αποστράγγισης, απομάκρυνσης φερτών υλικών και επαναφοράς της καλλιεργησιμότητας ώστε οι παραγωγοί να μπορέσουν να επιστρέψουν στην παραγωγή; Ποια ειδικά μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε οι πληγέντες παραγωγοί να μην χάσουν ενισχύσεις, δικαιώματα και συμμετοχή σε προγράμματα εξαιτίας των συνεπειών των πλημμυρών και της αδυναμίας καλλιεργειών των εκτάσεών τους; Και αν προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει σε ειδική ρύθμιση για τις περιπτώσεις επανασποράς, ώστε οι παραγωγοί να μην στερηθούν τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις. Δείτε αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης στο radioevros.gr. Δημόσια έκκληση προς τους πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης της περιοχής του Εύρου απευθύνει η οικογένεια του 25χρονου Τούρκου υπηκόου Ενσάρ Τσακίρ, ο οποίος εξαφανίστηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Ψάχνοντας σε δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου και δηλώσεις των συγγενών του, η εξαφάνιση φαίνεται να έγινε κοντά στο χωριό Μπόζνα, Μποσνακογιού της Αδριανούπολης, απέναντι από τη Νέα Βίσα Οριστιάδας, δίπλα στη λεγόμενη γέφυρα του ΝΑΤΟ, στον ποταμό Εύρο, σημείο γνωστό για παράτυπες διελεύσεις προς την Ελλάδα. Εκεί θεάθη για τελευταία φορά να επιβαίνει σε φουσκωτή βάρκα στον ποταμό με σκοπό να περάσει το ελληνικό έδαφος. Μάλιστα, σύμφωνα με τη μητέρα του, ο Ενσάρ δεν ήταν μόνος. Υπήρχε τουλάχιστον ένα ακόμα άτομο μαζί του, το οποίο κατάφερε να βγει στην όχθη ενώ ο ίδιος χάθηκε. Παρά τις πολυήμερες και εκτεταμένες έρευνες των τουρκικών αρχών, τόσο μέσα στο ποτάμι όσο και κατά μήκος των όχθεων και την έκδοση Διεθνούς Κίτρινου Δελτίου από την Ιντερπόλ, σχεδόν 6 μήνες μετά δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του. Η αδελφή του αγνοούμενου απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στο Ράδιο Εύρο, ζητώντας τη συνδρομή όλων για τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, ελπίζοντας ότι ο αδερφός της βρίσκεται εν ζωή στην Ελλάδα. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και στο θέμα που έχει αναρτηθεί στο radioevros.gr. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του Ράδιο Εύρος Χρυσόστομος Παρανός κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας παρέμβασής του στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία, παρουσιάζοντας την πρόγνωση του καιρού για τον Εύρο και την ευρύτερη περιοχή της Θράκης τις επόμενες ημέρες.
4: Καθώς θα είναι πολύ καλός ο καιρός, και σήμερα θα είναι καλός, και το Σάββατο και την Κυριακή περιμένουμε γιακάδες, καλές γιακάδες με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα θα φτάσουμε τους 30 βαθμούς το μεσημέρι, αύριο 31, την Κυριακή 33, Δευτέρα 33 με 34, την Τρίτη θα πάμε και στους 35 βαθμούς. Ανεβαίνει σιγά σιγά ο υδάργυρος, η επόμενη εβδομάδα θα είναι ζεστή, ωστόσο από την Τρίτη κυρίως θα έχουμε κάποια στάσια στα δυτικά και τα βόρεια. Δεν φαίνεται να πιάνουν και πάλι τον Εύρο ή τουλάχιστον έτσι μεγάλη ένταση. Θα έχουμε αέρα όμως τόσο σήμερα όσο και το Σαββατοκυριακό και τη Δευτέρα. Θα συνεχίσει ο βορειοανατολικός άνεμος, ο οποίος οι ρηπές του θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Γύρω στα 4-5 θα έχουμε στα υπηρετικά τμήματα, στα παιδινά, στην Αλεξανδρούπολη της ΣΚΑΙ. Είχαμε και ρηπή στα 6 μποφόρ. Συνεχίζεται έτσι δηλαδή, ηλιόλουστος και ανεμόδιστο καιρός, με θερμοκρασίες που σιγά σιγά θα τσιμπάνε. Λίγο θα ανεβαίνουν. Αυτά, δεν φαίνεται κάτι δηλαδή, κάποια αλλαγή, όμως δεν φαίνεται ότι θα έχουμε και ότι θα μας εγκαταλείψει εντελώς και η αστάθεια. Δηλαδή, παρότι θα ανέβει η θερμοκρασία την επόμενη εβδομάδα, δεν θα λείψουν οι αστάθειες.
3: Η κοινή υπουργική απόφαση για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 26-27 δημοσιεύθηκε επίσημα στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης, καθορίζοντας με σαφήνεια τους δικαιούχους και τα ποσά επιδότησης. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση του εγχώριου τουρισμού μέσω οικονομικής στήριξης για διακοπές εντός της ελληνικής επικράτειας. Το πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 16.361.624,27 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η υλοποίηση διαρθρώνεται σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται 30 Ιουνίου, ενώ η δεύτερη φάση εκτείνεται μέχρι τις 30. Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη φάση εκτείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Μετά την ολοκλήρωση, τυχόν αδιάθετα κονδύλια μεταφέροντας τον ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτό. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση και η επιλογή των δικαιούχων πραγματοποιείται μέσω κλήρωσης. Η κάρτα ισχύει από την έναρξη ως τη λήξη της εκάστοτε φάσης, ανάλογα με την επιλεγήσα περίοδο διακοπών. Κατά τους μήνες Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο, του προγράμματος λαμβάνουν διαφοροποιημένα ποσά ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση. Τα βασικά ποσά ορίζονται ως εξής. Φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια δικαιούνται 200 ευρώ, άγαμοι ή χείροι με προστατευόμενα τέκνα καθώς και έγγαμοι ή σύντροφοι με 3 και άνω τέκνα λαμβάνουν 300 ευρώ, συνταξιούχοι με οριστική απόφαση σύνταξης λόγω γύρατος μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025 επίσης δικαιούνται 300 ευρώ. Ειδική μέρημνα προβλέπεται για άτομα με αναπηρία που διαθέτουν ισχύουσα απόφαση με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, τα οποία λαμβάνουν 400 ευρώ. Το ίδιο ποσό δικαιούνται και γονείς με τέκνα που έχουν αναπηρία άνω του 67%. Πρόσθετη επιδότηση 50 ευρώ ανά τέκνο χορηγείται σε όσους έχουν 4 και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, ξεκινώντας από το 4ο τέκνο. Πιο αναλυτικά, μέσω του προγράμματος χορηγείται κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης και επιλογής μέσω κλήρωσης οικονομική διευκόλυνση μέσω άειλης χρεωστικής κάρτας για την υψηλή και χαμηλή περίοδο όσο ορίζεται, με διάρκεια ισχύως από την ημερομηνία έναρξης της κάθε φάσης μέχρι και την ημερομηνία λήξης της, σύμφωνα με τη σχετική παράγραφο του άρθρου 1. Ένα διήμερο αφιερωμένο στην παράδοση, τη μουσική και τη φιλοξενία ετοιμάζει το παράρτημα Ορεστιάδας του Λυκείου των Ελληνίδων, διοργανώνοντας το 3ο Φεστιβάλ Πολιτισμού Νέα Ορεστιάδα Φιλόξενη Γη. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στη Νέα Ορεστιάδα και τη Νέα Βίσα, ενώ για αυτές μίλησε αναλυτικά στο ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο η πρόεδρος του παραρτήματος Λία Τριανταφυλλίδου. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Νέα Ορεστιάδα. 8.30 θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά πατινάδα επί της οδού Κωνσταντίνου Πόλεως, δίνοντας τον τόνο της γιορτής και μεταφέροντας το κλίμα της παράδοσης στην καρδιά της πόλης. Στη συνέχεια στις 9 στην κεντρική πλατεία θα παρουσιαστεί μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση με τη συνοδεία της ορχήστρας του ακριτικού ήχου. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν το Λύκειο Ελληνίδων Θεσσαλονίκης, το Λύκειο Ελληνίδων Σερών και το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή συνάντηση πολιτισμού και παράδοσης που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν το Σάββατο 20 Ιουνίου στη Νέα Βίσα, όπου θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακό γλέντι στο αναψυκτήριο το Παρατηρητήριο. Δείτε αναλυτικά και στο radioevros.gr.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινούπολεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
3: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
2: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
3: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
4: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-027-546.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
6: Ο λαχαναγωγός. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχαναγωγός, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520-27571 και 6936-095-300.
5: Ο Λαχαναγωγός. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
7: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το Διδημότυχο γίνεται μια μεγάλη σκηνή τέχνης. Ο Δήμος Διδημοτύχου σας προσκαλεί στις Διδημότυχο Art Nights, βραδιάς τέχνης 2026, στις 24, 25 και 26 Ιουνίου. Για τρεις μαγικές βραδιές, το ιστορικό κάστρο και οι γειτονιές του μεταμορφώνονται σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, μουσικής και δημιουργίας, με εκθέσεις, θέατρο δρόμου, δημιουργικά εργαστήρια, δράσεις για παιδιά και μοναδικά καλλιτεχνικά δρόμενα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, ζήστε μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους. Διδημότυχο Art Nights, βραδιάς τέχνης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
5: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
8: Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για τα προβλήματα και την ταλαιπωρία που βιώνουν και υφίστανται οι κάτοικοι της Θράκης με τις κάρτες ατελούς διέλευση στα διόδια της Εγνατίας Οδού, κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Τζέιμπεκ. Ερώτηση για την ανάγκη άμεσης στήριξης και αποζημίωσης των αγροτών του Εύρου λόγω των εκτεταμένων πλημμυρικών φαινομένων υπέβαλαν προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος και ο υπεύθυνος Αγροτικής Ανάπτυξης, Μανώλης Χνάρης. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός, παρουσιάζοντας την πρόγνωση του καιρού για τον Εύρο και την ευρύτερη περιοχή της Θράκης. Το προσεχέ Σαββατοκύριακο ο μετεωρολόγος τόνισε ότι ο καιρός θα παραμείνει ηλιόλουστος και σταθερός, χωρίς φαινόμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανησυχία. Η κοινή υπουργική απόφαση για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 δημοσιεύθηκε επίσημα στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως, καθορίζοντας με σαφήνεια τους δικαιούχους και τα ποσά επιδότησης. Ένα διήμερο αφιερωμένο στην παράδοση, τη μουσική και τη φιλοξενία ετοιμάζει το παράρτημα Ορεστιάδας του Λυκείου των Ελληνίδων, διοργανώνοντας το τρίτο φεστιβάλ πολιτισμού Νέα Ορεστιάδα Φιλόξενη Γη. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Νέα Ορεστιάδα και θα συνεχιστούν το Σάββατο 20 Ιουνίου στη Νέα Βίσα.
7: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο

0: 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγα λεπτά.
1: Για περισσότερη ενημέρωση.
0: Είναι εδώ.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
6: Ένα για το πτυχίο σου.
5: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
6: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
7: Ψαράκι. Η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
8: Ψαράκι. Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
10: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
9: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
10: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
11: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις, δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
10: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
13: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
10: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
13: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
0: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για τα προβλήματα και την ταλαιπωρία που βιώνουν και υφίστανται οι κάτοικοι της Θράκης με τις κάρτες ατελούς διέλευσης στα διόδια της Εγνατίας Οδού, κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Τζέιμπεκ. Ερώτηση για την ανάγκη άμεσης στήριξης και αποζημίωσης των αγροτών του Εύρου λόγω των εκτεταμένων πλημμυρικών φαινομένων υπέβαλαν προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος και ο υπεύθυνος Αγροτικής Ανάπτυξης, Μανώλης Χνάρης. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός, παρουσιάζοντας την πρόγνωση του καιρού για τον Εύρο και την ευρύτερη περιοχή της Θράκης. Το προσεχέ Σαββατοκύριακο ο μετεωρολόγος τόνισε ότι ο καιρός θα παραμείνει ηλιόλουστος και σταθερός, χωρίς φαινόμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανησυχία. Η κοινή υπουργική απόφαση για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 δημοσιεύθηκε επίσημα στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως, καθορίζοντας με σαφήνεια τους δικαιούχους και τα ποσά επιδότησης. Ένα διήμερο αφιερωμένο στην παράδοση, τη μουσική και τη φιλοξενία ετοιμάζει το παράρτημα Ορεστιάδας του Λυκείου των Ελληνίδων, διοργανώνοντας το τρίτο φεστιβάλ πολιτισμού Νέα Ορεστιάδα Φιλόξενη Γη. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Νέα Ορεστιάδα και θα συνεχιστούν το Σάββατο 20 Ιουνίου στη Νέα Βίσα.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ο Εύρος είναι η άνθρωπή του.
2: Εγώ.
1: Ναι, εσύ.
3: Κι εγώ.
1: Βέβαια, κι εσύ.
3: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
1: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
2: Πώς?
1: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
3: Πες μου περισσότερα.
1: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
3: Δηλαδή?
1: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
3: Αλήθεια?
1: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
2: Κάτσε, έχω πορείες.
1: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
4: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
1: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
8: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
9: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
10: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
11: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
12: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-120-130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
13: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
14: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
13: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
14: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
15: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για τα προβλήματα και την ταλαιπωρία που βιώνουν και υφίστανται οι κάτοικοι της Θράκης με τις κάρτες ατελούς διέλευση στα διόδια της Εγνατίας Οδού, κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Τζέιμπεκ. Ερώτηση για την ανάγκη άμεσης στήριξης και αποζημίωσης των αγροτών του Εύρου λόγω των εκτεταμένων πλημμυρικών φαινομένων υπέβαλαν προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος και ο υπεύθυνος Αγροτικής Ανάπτυξης, Μανώλης Χνάρης. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός, παρουσιάζοντας την πρόγνωση του καιρού για τον Εύρο και την ευρύτερη περιοχή της Θράκης. Το προσεχέ Σαββατοκύριακο ο μετεωρολόγος τόνισε ότι ο καιρός θα παραμείνει ηλιόλουστος και σταθερός, χωρίς φαινόμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανησυχία. Η κοινή υπουργική απόφαση για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 δημοσιεύθηκε επίσημα στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως, καθορίζοντας με σαφήνεια τους δικαιούχους και τα ποσά επιδότησης. Ένα διήμερο αφιερωμένο στην παράδοση, τη μουσική και τη φιλοξενία ετοιμάζει το παράρτημα Ορεστιάδας του Λυκείου των Ελληνίδων, διοργανώνοντας το τρίτο φεστιβάλ πολιτισμού Νέα Ορεστιάδα Φιλόξενη Γη. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Νέα Ορεστιάδα και θα συνεχιστούν το Σάββατο 20 Ιουνίου στη Νέα Βίσα.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπό.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κυρίες κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ραδιο Εύρος με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Εξακολουθούν τα προβλήματα και η ταλαιπωρία που βιώνουν και υφίστανται οι κάτοικοι της Θράκης με τις κάρτες ατελούς διέλευσης στα διόδια της Εγνατίας Οδού. Για το θέμα, ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Ο βουλευτής σημειώνει στην παρέμβασή του, αφού υπενθυμίζει πως η ειδική κάρτα ατελούς διέλευσης για τους μόνιμους κατοίκους της Θράκης θεσμοθετήθηκε το 2017, πως έχει θέσει το θέμα στη Βουλή με κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε ήδη στις 11 Μαρτίου 2026, καθώς τότε δεν είχαν καν ενεργοποιηθεί για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ηλεκτρονική πλατφόρμα ταυτοποίησης αυτοκινήτων και έκδοσης νέων αδειών ατελούς διέλευσης μετά την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού σε ιδιώτη, για να συμπληρώσει πως και σήμερα βροχή πέφτουν οι καταγγελίες και τα παράπονα από κατοίκους της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Ζεϊμπέκ υπογραμμίζει πως οι κάτοικοι διαμαρτύρονται πως αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα κατά τη διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων της κάρτας τους, ενώ σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, οδηγοί φέρονται αρχικά να έλαβαν επιβεβαιωτικό email ότι η διαδικασία με τις κάρτες ατελούς διέλευσης ολοκληρώθηκε επιτυχώς και να λάβουν στη συνέχεια SMS πως τελικά απορρίπτονται. Με βάση τα παραπάνω και με το δεδομένο πως οι ανάγκες για τις μετακινήσεις μεταξύ των όμορων νομών της Θράκης για πλείστους λόγους, επαγγελματικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και λοιπούς, παραμένουν καθημερινές και αυξημένες για τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής, ειδικά σε μια περίοδο σαν τη σημερινή, όπου οι τιμές στα καύσιμα με ευθύνη και της κυβέρνησης, όπως τονίζει ο βουλευτής, βρίσκονται στα ύψη. Ο βουλευτής Ξάνθης απευθύνεται στον αρμόδιο υπουργό με τα παρακάτω ερωτήματα. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί ώστε να σταματήσουν οι μόνιμοι κάτοικοι σε Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη να βιώνουν ένα συνεχές μπάχαλο σχετικά με την έκδοση ή ανανέωση των ειδικών καρτών ατελούς διέλευσης στα διόδια της Εγνατίας Οδού? Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να λάβει συγκεκριμένα μέτρα προστασίας και ενίσχυσης του εισοδήματος των μόνιμων κατοίκων της Θράκης, καθώς αυτοί βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή ακρίβεια στις τιμές των καυσίμων και αλλού, γεγονός που μετατρέπει τις τόσο απαραίτητες μετακινήσεις σε είδος πολυτελείας? Δείτε αναλυτικά και το κείμενο της ερώτησης στο radioevros.gr. Για την ανάγκη άμεση στήριξη και αποζημίωση των αγροτών του Εύρου λόγω των εκτεταμένων πλημμυρικών φαινομένων, υπέβαλαν ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Παύλος Γερουλάνος και ο υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης Μανώλης Χνάρης. Στην ερώτησή τους, οι βουλευτές σημειώνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στον αγροτικό τομέα της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου εξαιτίας των πρόσφατων πλημμυρών, οι οποίες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες και αγροτεμάχια. Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι μεγάλο μέρος των γεωργικών εκτάσεων εξακολουθεί να παραμένει πλημμυρισμένο ή υπερκορεσμένο από νερά, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή ούτε η κανονική καλλιεργητική προετοιμασία ούτε η έγκαιρη σπορά. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, οι πλημμυρισμένες εκτάσεις προσεγγίζουν τα 80.000 στρέμματα. Όπως τονίζουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, αυτό έχει ως συνέπεια η εικόνα αυτή να μην αποτυπώνει απλώς μια πρόσκαιρη δυσχέρεια πρόσβαση στα χωράφια, αλλά ένα πραγματικό κίνδυνο απώλειας ολόκληρης της καλλιεργητικής περίοδου για μεγάλο αριθμό παραγωγών. Και προσθέτουν ότι το πρόβλημα συνεπώς δεν αφορά μόνο ζημιές σε υφιστάμενες καλλιέργειες, αλλά συνολική απώλεια παραγωγικής δυνατότητας και εισοδήματος. Επειδή χιλιάδες στρέμματα παραμένουν ακαλλιέργητα εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να στερούνται το εισόδημα ολόκληρης της φετινής καλλιεργητικής περίοδου χωρίς δική τους υπετιότητα, και επειδή απαιτείται σαφές ειδικό πλαίσιο αποζημιώσεων που να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες συνθήκες της φετινής καταστροφής και όχι απλώς η εφαρμογή των συνήθων διαδικασιών, οι υπογράφοντες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής ρωτούν τον Υπουργό. Προτίθεται το Υπουργείο να χορηγήσει προκαταβολές αποζημιώσεων ή έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες παραγωγούς και σε ποιο χρονοδιάγραμμα προτίθεται να καλύψει το κόστος αποκατάστασης των αγροτεμαχίων συμπεριλαμβανομένων των εργασιών αποστράγγισης, απομάκρυνσης φερτών υλικών και επαναφοράς της καλλιεργησιμότητας ώστε οι παραγωγοί να μπορέσουν να επιστρέψουν στην παραγωγή. Ποια ειδικά μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε οι πληγέντες παραγωγοί να μην χάσουν ενισχύσεις, δικαιώματα και συμμετοχή σε προγράμματα εξαιτίας των συνεπειών των πλημμυρών και της αδυναμίας καλλιεργειών των εκτάσεών τους, και αν προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει σε ειδική ρύθμιση για τις περιπτώσεις επανασποράς, ώστε οι παραγωγοί να μην στερηθούν τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις. Δείτε αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης στο Radio Evros. Δημόσια έκκληση προς τους πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης της περιοχής του Εύρου απευθύνει η οικογένεια του 25χρονου Τούρκου υπηκόου Ενσάρ Τσακίρ, ο οποίος εξαφανίστηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Ψάχνοντας σε δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου και δηλώσεις των συγγενών του, η εξαφάνιση φαίνεται να έγινε κοντά στο χωριό Μπόζνα, Μποσνακογιού της Αδριανούπολης, απέναντι από τη Νέα Βίσσα Ορεστιάδας, δίπλα στη λεγόμενη γέφυρα του ΝΑΤΟ, στον ποταμό Εύρο, σημείο γνωστό για παράτυπες διελεύσεις προς την Ελλάδα. Εκεί θεάθη για τελευταία φορά να επιβαίνει σε φουσκωτή βάρκα στον ποταμό με σκοπό να περάσει το ελληνικό έδαφος. Μάλιστα, σύμφωνα με τη μητέρα του, ο Ενσάρ δεν ήταν μόνος. Υπήρχε τουλάχιστον ένα ακόμα άτομο μαζί του, το οποίο κατάφερε να βγει στην όχθη ενώ ο ίδιος χάθηκε. Παρά τις πολυήμερες και εκτεταμένες έρευνες των τουρκικών αρχών, τόσο μέσα στο ποτάμι όσο και κατά μήκος των όχθεων και την έκδοση Διεθνούς Κίτρινου Δελτίου από την Ιντερπόλ, σχεδόν 6 μήνες μετά δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του. Η αδελφή του αγνοούμενου απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στο Ράδιο Εύρο ζητώντας τη συνδρομή όλων για τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, ελπίζοντας ότι ο αδερφός της βρίσκεται εν ζωή στην Ελλάδα. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και στο θέμα που έχει αναρτηθεί στο radioevros.gr. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του Ράδιο Εύρος Χρυσόστομος Παρανός κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας παρέμβασής του στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία, παρουσιάζοντας την πρόγνωση του καιρού για τον Εύρο και την ευρύτερη περιοχή της Θράκης τις επόμενες ημέρες.
7: Καθώς θα είναι πολύ καλός ο καιρός, και σήμερα θα είναι καλός, και το Σάββατο και την Κυριακή περιμένουμε ιακάδες, καλές ιακάδες με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα θα φτάσουμε τους 30 βαθμούς το μεσημέρι, αύριο 31, την Κυριακή 33, Δευτέρα 33 με 34, την Τρίτη θα πάμε και στους 35 βαθμούς. Ανεβαίνει σιγά σιγά ο υδάργυρος, η επόμενη εβδομάδα θα είναι ζεστή, ωστόσο από την Τρίτη κυρίως θα έχουμε κάποια στάσια στα δυτικά και τα βόρεια. Δεν φαίνεται να πιάνουν και πάλι τον Εύρο ή τουλάχιστον έτσι μεγάλη ένταση. Θα έχουμε αέρα όμως τόσο σήμερα όσο και το Σαββατοκυριακό και τη Δευτέρα. Θα συνεχίσει ο βορειοανατολικός άνεμος, ο οποίος οι ρηπές του θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Γύρω στα 4-5 θα έχουμε στα υπηρετικά τμήματα, στα παιδινά, στην Αλεξανδρούπολη της ΣΚΑΙ. Είχαμε και ρηπή στα 6 μποφόρ. Συνεχίζεται έτσι δηλαδή, ηλιόλουστος και ανεμόδης ο καιρός, με θερμοκρασίες που σιγά σιγά θα την πάνε. Λίγο θα ανεβαίνουν. Αυτά, δεν φαίνεται κάτι δηλαδή, κάποια αλλαγή, όμως δεν φαίνεται ότι θα έχουμε και ότι θα μας εγκαταλείψει εντελώς και η αστάθεια. Δηλαδή, παρότι θα ανέβει η θερμοκρασία την επόμενη εβδομάδα, δεν θα λείψουν οι αστάθειες.
6: Η κοινή υπουργική απόφαση για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 26-27 δημοσιεύθηκε επίσημα στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης, καθορίζοντας με σαφήνεια τους δικαιούχους και τα ποσά επιδότησης. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση του εγχώριου τουρισμού μέσω οικονομικής στήριξης για διακοπές εντός της ελληνικής επικράτειας. Το πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 16.361.624,27 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η υλοποίηση διαρθρώνεται σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται 30 Ιουνίου, ενώ η δεύτερη φάση εκτείνεται μέχρι τις Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη φάση εκτείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Μετά την ολοκλήρωση, τυχόν αδιάθετα κονδύλια μεταφέροντας τον ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτό. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση και η επιλογή των δικαιούχων πραγματοποιείται μέσω κλήρωσης. Η κάρτα ισχύει από την έναρξη ως τη λήξη της εκάστοτε φάσης, ανάλογα με την επιλογή σε περίοδο διακοπών. Κατά τους μήνες Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο, οι δικαιούχοι του προγράμματος λαμβάνουν διαφοροποιημένα ποσά ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση. Τα βασικά ποσά ορίζονται ως εξής. Φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια δικαιούνται 200 ευρώ, άγαμοι ή χείροι με προστατευόμενα τέκνα καθώς και έγγαμοι ή σύντροφοι με 3 και άνω τέκνα λαμβάνουν 300 ευρώ, συνταξιούχοι με οριστική απόφαση σύνταξης λόγω γύρα τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025 επίσης δικαιούνται 300 ευρώ. Ειδική μέρημνα προβλέπεται για άτομα με αναπηρία που διαθέτουν ισχύουσα απόφαση με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, τα οποία λαμβάνουν 400 ευρώ. Το ίδιο ποσό δικαιούνται και γονείς με τέκνα που έχουν αναπηρία άνω του 67%. Πρόσθετη επιδότηση 50 ευρώ ανά τέκνο χορηγείται σε όσους έχουν 4 και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, ξεκινώντας από το 4ο τέκνο. Πιο αναλυτικά, μέσω του προγράμματος χορηγείται κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης και επιλογής μέσω κλήρωσης οικονομική διευκόλυνση μέσω άειλης χρεωστικής κάρτας για την υψηλή και χαμηλή περίοδο όσο ορίζεται, με διάρκεια ισχύως από την ημερομηνία έναρξης της κάθε φάσης μέχρι και την ημερομηνία λήξης της, σύμφωνα με τη σχετική παράγραφο του άρθρου 1. Ένα διήμερο αφιερωμένο στην παράδοση, τη μουσική και τη φιλοξενία ετοιμάζει το παράρτημα Ορεστιάδας του Λυκείου των Ελληνίδων, διοργανώνοντας το 3ο Φεστιβάλ Πολιτισμού Νέα Ορεστιάδα Φιλόξενη Γη. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στη Νέα Ορεστιάδα και τη Νέα Βίσα, ενώ για αυτές μίλησε αναλυτικά στο ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευρωσκόπιο η πρόεδρος του παραρτήματος Λία Τριανταφυλλίδου. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Νέα Ορεστιάδα. 8:30 θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά πατινάδα επί της οδού Κωνσταντίνου Πόλεως, δίνοντας τον τόνο της γιορτής και μεταφέροντας το κλίμα της παράδοσης στην καρδιά της πόλης. Στη συνέχεια στις 9 στην κεντρική πλατεία θα παρουσιαστεί μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση με τη συνοδεία της ορχήστρας του ακριτικού ήχου. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν το Λύκειο Ελληνίδων Θεσσαλονίκης, το Λύκειο Ελληνίδων Σερών και το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή συνάντηση πολιτισμού και παράδοσης που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν το Σάββατο 20 Ιουνίου στη Νέα Βίσα, που θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακό γλέντι
8: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης.
6: Δείτε αναλυτικά και στο radioevros.gr.
8: Ψυχαγωγία.
0: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571. Και 6936 095 300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για τα προβλήματα και την ταλαιπωρία που βιώνουν και υφίστανται οι κάτοικοι της Θράκης με τις κάρτες ατελούς διέλευσης στα διόδια της Εγνατίας Οδού, κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Τζέιμπεκ. Ερώτηση για την ανάγκη άμεσης στήριξης και αποζημίωσης των αγροτών του Εύρου λόγω των εκτεταμένων πλημμυρικών φαινομένων υπέβαλαν προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος και ο υπεύθυνος Αγροτικής Ανάπτυξης, Μανώλης Χνάρης. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός, παρουσιάζοντας την πρόγνωση του καιρού για τον Εύρο και την ευρύτερη περιοχή της Θράκης. Το προσεχέ Σαββατοκύριακο ο μετεωρολόγος τόνισε ότι ο καιρός θα παραμείνει ηλιόλουστος και σταθερός, χωρίς φαινόμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανησυχία. Η κοινή υπουργική απόφαση για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 δημοσιεύθηκε επίσημα στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως, καθορίζοντας με σαφήνεια τους δικαιούχους και τα ποσά επιδότησης. Ένα διήμερο αφιερωμένο στην παράδοση, τη μουσική και τη φιλοξενία ετοιμάζει το παράρτημα Ορεστιάδας του Λυκείου των Ελληνίδων, διοργανώνοντας το τρίτο φεστιβάλ πολιτισμού «Νέα Ορεστιάδα, φιλόξενη γη». Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Νέα Ορεστιάδα και θα συνεχιστούν το Σάββατο 20 Ιουνίου στη Νέα Βίσα.
8: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Τε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Πως παίξανε στη στουφεκιά στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ο Εύρος είναι η άνθρωπή του.
2: Εγώ.
1: Ναι, εσύ.
3: Κι εγώ.
1: Βέβαια, κι εσύ.
3: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
1: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
2: Πώς?
1: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
3: Πες μου περισσότερα.
1: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
3: Δηλαδή?
1: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
3: Αλήθεια?
1: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
2: Κάτσε, έχω πορείες.
1: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
4: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
1: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
9: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
10: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
11: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
12: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
13: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
14: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
15: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
16: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
17: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
18: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
17: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
18: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
1: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
0: τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για τα προβλήματα και την ταλαιπωρία που βιώνουν και υφίστανται οι κάτοικοι της Θράκης με τις κάρτες ατελούς διέλευσης στα διόδια της Εγνατίας Οδού, κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Τζέιμπεκ. Ερώτηση για την ανάγκη άμεσης στήριξης και αποζημίωσης των αγροτών του Εύρου λόγω των εκτεταμένων πλημμυρικών φαινομένων υπέβαλαν προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος και ο υπεύθυνος Αγροτικής Ανάπτυξης, Μανώλης Χνάρης. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός, παρουσιάζοντας την πρόγνωση του καιρού για τον Εύρο και την ευρύτερη περιοχή της Θράκης. Το προσεχέ Σαββατοκύριακο ο μετεωρολόγος τόνισε ότι ο καιρός θα παραμείνει ηλιόλουστος και σταθερός, χωρίς φαινόμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανησυχία. Η κοινή υπουργική απόφαση για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» 2026-2027 δημοσιεύθηκε επίσημα στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως, καθορίζοντας με σαφήνεια τους δικαιούχους και τα ποσά επιδότησης. Ένα διήμερο αφιερωμένο στην παράδοση, τη μουσική και τη φιλοξενία ετοιμάζει το παράρτημα Ορεστιάδας του Λυκείου των Ελληνίδων, διοργανώνοντας το τρίτο Φεστιβάλ Πολιτισμού «Νέα Ορεστιάδα Φιλόξενη Γη». Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Νέα Ορεστιάδα και θα συνεχιστούν το Σάββατο 20 Ιουνίου στη Νέα Βίσα.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: γελάσεις και τρελάθεις.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Το Διδημότυχο γίνεται μια μεγάλη σκηνή τέχνης. Ο Δήμος Διδημοτύχου σας προσκαλεί στις Διδημότυχο Art Nights, βραδιές τέχνης 2026, στις 24, 25 και 26 Ιουνίου. Για τρεις μαγικές βραδιές, το ιστορικό κάστρο και οι γειτονιές του μεταμορφώνονται σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, μουσικής και δημιουργίας, με εκθέσεις, θέατρο δρόμου, δημιουργικά εργαστήρια, δράσεις για παιδιά και μοναδικά καλλιτεχνικά δρόμενα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, ζήστε μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους. Διδημότυχο Art Nights, βραδιές τέχνης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
7: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
8: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
9: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
8: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
9: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
8: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
9: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571. Και 6936-095-300.
8: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
7: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
7: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
11: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
11: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
12: Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

θάλασσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ ντουνιάς. Άιντε θύμα,

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδυμότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για τα προβλήματα και την ταλαιπωρία που βιώνουν και υφίστανται οι κάτοικοι της Θράκης με τις κάρτες ατελούς διέλευσης στα διόδια της Εγνατίας Οδού, κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Τζέιμπεκ. Ερώτηση για την ανάγκη άμεσης στήριξης και αποζημίωσης των αγροτών του Εύρου λόγω των εκτεταμένων πλημμυρικών φαινομένων υπέβαλαν προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος και ο υπεύθυνος αγροτικής ανάπτυξης Μανώλης Χνάρης. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός, παρουσιάζοντας την πρόγνωση του καιρού για τον Εύρο και την ευρύτερη περιοχή της Θράκης. Το προσεχές Σαββατοκύριακο ο μετεωρολόγος τόνισε ότι ο καιρός θα παραμείνει ηλιόλουστος και σταθερός, χωρίς φαινόμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανησυχία. Η κοινή υπουργική απόφαση για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 δημοσιεύθηκε επίσημα στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως, καθορίζοντας με σαφήνεια τους δικαιούχους και τα ποσά επιδότησης. Ένα διήμερο αφιερωμένο στην παράδοση, τη μουσική και τη φιλοξενία ετοιμάζει το παράρτημα Ορεστιάδας του Λυκείου των Ελληνίδων, διοργανώνοντας το τρίτο φεστιβάλ πολιτισμού Νέα Ορεστιάδα Φιλόξενη Γη. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Νέα Ορεστιάδα και θα συνεχιστούν το Σάββατο 20 Ιουνίου στη Νέα Βίσα.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Kteo Evrou. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Kteo Evrou. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
3: People have Repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Το ζωντανό ραδιόφωνο είναι εδώ. 97,1 Radio Evros.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ο Κύριος είναι κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο μες επιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
6: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
7: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
8: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
9: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
10: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
11: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Και τη νύχτα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
2: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
1: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
2: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
6: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
6: 97,1 Ράδιο Εύρος.
7: Συναρπαστικά αληθινός. Προσωπικά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
0: τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Το Διδημότυχο γίνεται μια μεγάλη σκηνή τέχνης. Ο Δήμος Διδημοτύχου σας προσκαλεί στις Διδημότυχο Art Nights, βραδιάς τέχνης 2026, στις 24, 25 και 26 Ιουνίου. Για τρεις μαγικές βραδιές, το ιστορικό κάστρο και οι γειτονιές του μεταμορφώνονται σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, μουσικής και δημιουργίας, με εκθέσεις, θέατρο δρόμου, δημιουργικά εργαστήρια, δράσεις για παιδιά και μοναδικά καλλιτεχνικά δρόμενα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, ζήστε μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους. Διδημότυχο Art Nights, βραδιάς τέχνης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα Μάι Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάι Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Όταν ένα σταθμό δημιουργεί εικόνε. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δε μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν είμαστε

και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

μου σβήνει ο ήλιος, που φυλάει ο θάνατος. Έτσι γίνεται εχθρός.

δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνω και κρύβομαι ξανά. Δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις.

λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν βαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.